Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

την πέταξε στη λάσπη, την πέταξε στο δρόμο και με έκανες

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο
3: στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

διπλό, κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

αγάπη ποιο ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Δευτέρα 10 Αυγούστου και ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 34. Θα δύσει στις 8 και 33 και η μέρα σήμερα θα διαρκέσει λιγότερο από 14 ώρες. 13 ώρες και 59 λεπτά. Αγίου Ήρωνος, Αγίων Λαβρεντίου και Ιππολίτου των Μαρτύρων. Βλέπω και την Ιρό στο εορτολόγιο και τον Λαβρέντι, τη Λαβρεντία, τον Ιππόλιτο και την Ιππολίτη. Χρόνια τους πολλά και καλά. Και επίσης βλέπω ότι δεν έχουμε καμιά παγκόσμια, διεθνή, ευρωπαϊκή ή άλλη μέρα. 1788 σαν σήμερα ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. 1913 υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα με το πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1922 ο ΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. Μια ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και 1969 σαν σήμερα η Coca-Cola κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη, ενώ τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες 4 έως 6, στα ανατολικά ηπειρωτικά 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8. Δεν ξέρω αν είναι αυτοί οι άνεμοι οι οποίοι από ό,τι βλέπω έκαναν το πλοίο της γραμμής στο νήσο Σάμος να μην μπορεί να προσεγγίσει στο λιμάνι των Ψαρών λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Εν τω μεταξύ, το λιμάνι των Ψαρών είναι νότια στο νησί, τι να σας πω. Και επίσης βλέπω ότι στην δυτική Στερεά και στην δυτική και νότια Πελοπόννησο τοπικά θα φτάσει μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία, στην υπόλοιπη χώρα 34 με 36. Η Κρήτη φαίνεται να είναι λίγο ζορισμένη και τα Δωδεκάνησα μέχρι 37, πολύ για νησιά στο Αιγαίο. Εντυπωσιακό όχι τόσο για την Κρήτη αλλά για τα Δωδεκάνησα νομίζω ότι κάνει εντύπωση. Τώρα για να δούμε λίγο εδώ στην γειτονιά τι θα γίνει. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Υπάρχει πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη να πέσουν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά βέβαια. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 3 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα νοτιάδες, νοτιοανατολική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία γύρω στις 24-25 τώρα πρωινές ώρες. Και το μεσημέρι βλέπω να πηγαίνει μέχρι 35. Εν τω μεταξύ, εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόγνωση, η πιο δύσκολη μέρα θα είναι η Τετάρτη, γιατί εκεί η θερμοκρασία το μεσημέρι θα πιάσει 36. Μετά υπάρχει αποκλιμάκωση, την Πέμπτη 33 και πέφτει ακόμη περισσότερο. Μάλιστα πέφτει αρκετούτσικα από ό,τι βλέπω. Την Παρασκευή θα δείχνει 29 το μεσημέρι, όπως και το Σάββατο, το 15 Αύγουστο δηλαδή. Την Κυριακή 30, βλέπω να παγιώνεται εκεί, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 29, 30. Την Τετάρτη μάλιστα δείχνει, όχι αυτή που μας έρχεται, την αμέσως επόμενη, έτσι. Δείχνει και 28, δηλαδή αν προχωρώντας αυτή την εβδομάδα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση, προς το τέλος από 14 Αυγούστου και μετά βλέπω να έχει καλούτσικη πτώση. Αλλά είμαστε ακόμη Δευτέρα και είμαστε στις 10. Πού να συζητάς τώρα για τις 19 και τις 20.

η οποία δημονεί να έρθει η Τετάρτη γιατί αρχίζει η άδειά της. Έχει την αίσθηση ότι κόλλησε ο χρόνος. Και με το που θα πάρω, λέει, επιτέλους άδεια, θα ανοίξουν οι ουρανοί. Έχω κανονίσει διακοπές, οπότε ενημερώστε πολιτική προστασία, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και 112. Έρχεται Θεομηνία. Να υποθέσω ότι πρωτοχρονιά σε φωνάζουν να σπάζεις το ρόδι, έτσι. Διαδώσεις των κακό γλωσσών, μη δίνει σημασία με το καλό. Τι είναι η Τετάρτη, α, μεθαύριο. Καλημέρα στο Δημήτρη. Όντως είχε εντυπωσιακή πτώση στα καύσιμα τελευταίο διήμερο. Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο λες και βούτυξε. Πώς πήγαν μερικοί και βουτούσαν, έκαναν μακροβούτια στις παραλίες. Ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου, και στα καύσιμα.

Τιμές δηληστηρίου στις 4 Αυγούστου 1,46 για την αμόλυβδη, στις 8 Οκτώου, τώρα δηλαδή, πριν περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, η τιμή ήταν 1,46 λεπτά κάτω. Δεν το λες και λίγο. Και στο πετρέλαιο στις 4 Οκτώου ήταν 1,45 και στις 8 Οκτώου 1,33. Ακόμη πιο μεγάλη και πιο εντυπωσιακή, και φάνηκε και στην Αγγλία κατευθείαν.

Πάντως μην ξεθαρεύετε πολύ και μην χαρείτε και πολύ, γιατί βλέπω τιμή αυτή την ώρα στα 84 δολάρια, οπότε ψηλά δηλαδή, πολύ ψηλά. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι λίγαν συντόμως θα περάσει.

Τραμπ συνεχίζει τα γνωστά του. Τους τελειώσαμε, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν φράγκο, τους στραγγαλίζουμε οικονομικά, είναι θέμα χρόνου. Καταλαβαίνετε τώρα, σαν τις καφετζούδες, μετράει σε τέρμινα κατά πάσα πιθανότητα. Αυτά τα ακούμε σχεδόν από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και η γενικότερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αν θυμάμαι καλά, Φεβρουάριος ήταν.

Πάνω, καλημέρα. Χαίρομαι που σ' άρεσε. Επίσης καλημέρα στον Παναγιώτη. Μην ξανακούσω, λέει, ότι άδειασε η πόλη. Όλοι εδώ είναι, λέει. Καλά τώρα. Υπερβολική έκεση. Άλλες χρονιές μου γράφει πάρκαρες και διαγώνια στην Όλγας. Καλά, άλλες χρονιές πηγαίναμε και ένα μήνα διακοπές. Ήταν τα ιερά μπάνια του λαού. Γεροί να είμαστε, να τα θυμόμαστε. Η Θεσσαλονίκη για να διάσει δεν υπάρχει περίπτωση, ένα εκατομμύριο κόσμος είμαστε. Και έχουμε και τουρισμό τώρα. Πώς για... Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ πανέλα. Δηλαδή αυτά του παρελθόντος τα, την κοπανάμε όλη Παρασκευή και ξαναγυρίζουμε Κυριακή βράδυ ή Δευτέρα πρωί, και αυτό συνεπάγεται και δύο διανυκτερεύσεις και τα συμπαραμαρτούντα, είναι παρελθόν. Ή φεύγεις για κάποιες μέρες διακοπές, τώρα ολιγοήμερες, τέλος πάντων ό,τι είναι. Ή πηγαίνω έρχεσαι. Δεν έχει 12 Σαββατοκύριακα με δύο διανυκτερεύσεις και επισήμως διακοπές. Πάνε αυτά.

Ελλάδα. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο Τυμπάκι Ηρακλείου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα, αναμένεται να φτάσει στους 34. Ευτυχώς, λέει, εδώ έχουμε δίπλα μας τη θάλασσα, οπότε σβήνουμε αμέσως. Στον Νίκο καλημέρα. Ο μικρός φαντάρος τέλος, καλός πολίτης για όλα τα παιδιά μου, γράφει. Τι έγινε, απολύονται σειρές τέτοια περίοδο? Στο κατά καλό καιρό και πριν το 15 Αύγουστο. Μπράβο, ωραίο δωράκι αυτό. Καλημερίζω τον Αντώνη, καλή εβδομάδα. Επίσης την Βάσο, σε αντίστροφη μέτρηση για άδεια είναι. 3 και σήμερα. Επίσης τον Χρυσόστομο στο Χάναου, καλή εβδομάδα και καλή σχολική χρονιά, λέει, για τα παιδιά μας εδώ στο κρατήριο του Χέζεν. Χέζεν και άστα δηλαδή, τώρα τα καημένα τα παιδιά, 10 Αυγούστου, καλή σχολική χρονιά, τι καλή σχολική χρονιά, τέλος πάντων, δεν βαριέσαι, υπάρχουν και χειρότερα. Επίσης καλημέρα στον Χρήστο. Φέτος έχει διακοπές, αλλά από εβδομάδα. Ναι, είπαμε να αλλάξουμε λίγο για να δούμε πώς είναι και μετά το 15 Αύγουστο. Ελπίζω να μην ήταν λάθος η επιλογή. Θα φανεί στο τέλος. Ταμείο στο τέλος γίνεται. Έχει πάει 6.30 το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ακούτε, καλή σας μέρα. Πρώτες σελίδες εφημερίδων είναι λίγες, γιατί λείπουν οι πρωινές σήμερα λόγω Δευτέρας. Και στα νέα, κεντρικό είναι Αλτσχάιμερ, κλειδί η ζάχαρη. Αν μειωθεί 46% χαμηλότερος κίνδυνος για την νόσο, 27% χαμηλότερος κίνδυνος για άνοια. Πώς προδιαθέτει τον οργανισμό μας για την εκδήλωση της ασθένειας? Η κατανάλωση της κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και τις πρώτες 1000 μέρες της ζωής του παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 60.000 άνθρωποι που γεννήθηκαν από το 1951 έως το 1956. Μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ στη σκιά του πολέμου. Τι αλλάζει με το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας? Συντάξεις 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες. Οι περισσότερες δικαιούχοι αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 έως 61 έτη. Υποκλοπές, η υπόθεση δεν κλείνει παρά το νέο όχι του εισαγγελέα. Επίσης στο παρασκήνιο, γιατί οι υπουργοί έχουν λάπτοπ στις παραλίες. Η μυστική διάβλη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ως ανάχωμα στον Τσίπρα. Μετά τη Θέουτα, η Γερμανία στέλνει πίσω μετανάστες σε Ιταλία-Ελλάδα. Και Νίκος Καλογερόπουλος, 1952-2026, η μεγάλη ρόλη και τα βραβεία. Στα δε αθλητικά, Καρέτσα Τζόλης, το δίδυμο έδειξε τα δόντια του με το καλημέρα. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ευρωπαϊκό σταυρόλεξο εν ώψη των ρεβάνς. Και στίβος, οι κοσάριδες έδειξαν το δρόμο στους μεγάλους. Από την εφημερίδα των συντακτών, παχές υποσχέσεις επταετία κοροϊδίας. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Οικολογικά, αδειάζουν τα ποτάμια, ματώνει η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Patriot με τον μήνα στη Σαουδική Αραβία. Παιδεία, εβδομάδα αγωνίας για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, κρίνονται οι προσλήψεις μονίμων και οι διορισμοί αναπληρωτών. Επίσης βλέπω τριμερείς. Ο Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Στη Δημοκρατία, βόμβα μεγατόνων
δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ Χριστοδουλάκη. Μίζον πολιτικό και ηθικό θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Για να δω τι άλλο, σε ψαγμένη παραλία για βουτιές ο Μητσοτάκης. Την ώρα λέει που μια οικογένεια θέλει 5 βασικούς μισθούς για λίγες μέρες διακοπών. Η ελληνική Patriot στην υπηρεσία του Ερντογάν προστατεύουν πλέον τα νότα της Τουρκίας. Ανταλλάγματα στη Δυτική Θράκη απαιτούν οι Τούρκοι για την Παναγία Σουμελά. Και από τον Ελεύθερο Τύπο, αυξήσεις έως 150 ευρώ σε συντάξεις ενστόλων, προετοιμασία για πακέτο ΔΕΘ και περιοδίες, τα νησιά που ψηφίζουν φέτος οι ξένοι τουρίστες και αποχωρήσεις με καταγγελίες από το κόμμα Καριστιανού. Αυτά τα ολίγα. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. 7 παρά 25 με Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Αν δείτε κάτι έξω, μας το λέτε, έτσι. Και ακόμη καλύτερα μας το δείχνετε κιόλας. Μπορείτε να στείλετε βίντεο, φωτογραφίες μαζί με γραπτά και ηχητικά μηνύματα στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη 6947 945 945.

σήμερα και στην Αρετή, 19 βαθμοί, έτσι. Μετά από 6 εβδομάδες διακοπές στην Ελλάδα. Επιστροφή στη ρουτίνα της Γερμανίας. Η ρουτίνα είναι βέβαια παντού, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Στον Δημήτρη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης στον Χριστόδουλο, στην Ελευθερία, στον Αρμάντο στη Φραγκφούρτη, με 16 ξυπνάνε εκεί. Ο Σάιξ επέστρεψε μετά από 8ήμερες διακοπές στο Νότιο Πύλιο. Ωραίο μέρος βλέπω στη φωτογραφία. Το λες και ιδηλιακό, ε? Και πολύ ησυχία.

Χρήστο, στον Θανάση, στον Κωνσταντίνο, στην Έλλη, στην Αλεξάνδρα, στην Βαρβάρα, στον Στέλιο, στον Παναγιώτη, στον Νικόλα, στον Σωτήρη, στη Σάσα. Καλημέρα στο Γρηγόρη. Γιώργο, τι έγινε για τις διακοπές που λέγαμε? Καλημέρα. Μπαίνει Τασούλα, Άννα, καλημέρα. Και σε σένα, Άκη.

Πέρασε μπουρίνι χθες βράδυ. Καμπάρι δεν πήρα, Δημήτρη. Δρόσισε, μου λέει. Στα ψηλά, έτσι, μην τρελαίνεστε. Βέβαια, αφήνει υγρασία και αυτό ανεβάζει το δείκτη δυσφορίας. Αλλά χρήσιμο είναι να πέφτει νεράκι για να μην μπει στο νερό νεράκι, και είναι και δύσκολες εποχές εντωμεταξύ. Βέβαια. Άμα δεν πιάσουμε Οκτώβρη, δεν σταματάνε οι δύσκολες εποχές. Εντωμεταξύ, τώρα που είπα για νερό, βλέπω ένα συναγερμό στη Σάρτη. Υπήρξε μια ανακοίνωση από την κοινότητα. Η κοινότητα παρακαλεί τους επαγγελματίες που διαθέτουν beach bar να προβούν στη διακοπή λειτουργίας των ντους λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού και της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Η συνεργασία και η κατανόηση, βλέπω στην ανακοίνωση, είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί επάρκεια νερού για τις βασικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών. Κοινότητα Σάρτης προς beach bar της περιοχής για τα ντους.

Όντως υπάρχει και επίγουσα ανακοίνωση για όλο το Δήμο Σιθωνίας με θέμα έκκληση για ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση του νερού έως τις 31 Αυγούστου. Είναι έκκληση του Δήμου λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών και της κατακόρυφης αύξησης της ζήτησης κατά την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Και επειδή το δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Σιθωνίας δέχεται εξαιρετικά μεγάλη πίεση. Ζητά λοιπόν ο Δήμος την άμεση μείωση της άσκοπης κατανάλωσης και μέχρι τις 31 Αυγούστου τα εξής: διακοπή ποτίσματος, αποφύγεται γράφει το πότισμα κήπων, γκαζών και καλλιεργειών με νερό δικτύου, απαγορεύεται το πλήσιμο αυλών, βεραντών, πεζοδρομίων και οχημάτων. Ο Δήμος ζητά από δημότες και επισκέπτες να αποφύγουν την ανανέωση και το γέμισμα νερού στις πισίνες. Παραλαμβάνω, είναι επίγουσα ανακοίνωση του Δήμου Σιθωνίας. Και γενικότερα να περιοριστεί η σπατάλη, να ελέγξουν όσοι έχουν σπίτια τυχόν διαρροές, με την υποσημείωση ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και η προστασία το αποτελεί ευθύνη όλων μας, που έτσι είναι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε η συζήτηση πάει κι αλλού, όχι μόνο στο ότι δεν μπορούμε να κατασπαταλάμε το νερό, δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση, είτε επαρκεί είτε όχι. Αλλά η συζήτηση όπως καταλαβαίνετε από μόνη της πάει αλλού, στο αν αντέχουν οι υποδομές να φιλοξενούν ένα κάρο κόσμο και να χτίζονται αλόγιστα τα πάντα για ακόμη περισσότερους. Υπάρχει μια λαϊκή παροιμία την οποία δεν θέλω να την πω, αλλά νομίζω όλοι έχουμε καταλάβει. Εμείς έχουμε βαρεθεί να λέμε τα ίδια και τα ίδια, έχουμε καταντήσει γραφική, άλλοι έχουν βαρεθεί να μας γράφουν κανονικά και με τον νόμο εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Και καταλαβαίνετε, εμείς λέμε, άλλοι μας γράφουν, η ζωή συνεχίζεται και η πρακτική η ίδια συνεχίζεται. Το αποτέλεσμα είναι κάθε τρεις και λίγο να λέμε μια δεν επαρκεί το ένα, μια δεν φτάνει το άλλο, αλλά και τι έγινε, διαπιστώσεις και ξανά τα ίδια και συνέχεια τα ίδια.

0: καμία, να προσέχουμε για να έχουμε. Εν τω μεταξύ μου έλεγε η Ραχίλ για τις περιπέτειες με το νερό στη γειτονιά και γενικότερα για το τι γίνεται στη Χαλκιδική στο δίκτυο.
1: Πού θέλω να καταλήξω ότι γενικά το δίκτυο ίδρυυσης της Χαλκιδικής και για τα τρία πόδια είναι απαρχαιωμένο. Έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, έχουν χτιστεί πάρα πολλά σπίτια, έχουν πάρθει πάρα πολλές άδειες με εξοχικές κατοικίες και με πισίνες κυρίως, έτσι από εκεί ξεκινάει, πολύ πισίνα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην έχουμε πίεση.
0: Και να σ' ανεβαίνει η πίεση.

0: 8 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονία.

Κλινικές δυνάμεις δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

0: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5% απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2% ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εκρηκτικό κοκτέιλ σήμερα με ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και θερμοκρασία στους 39 βαθμούς. Την Πέμπτη υποχωρεί ο υδράργυρος. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Τη διακοπή λειτουργίας των ντους στα beach bar ζητά από τους επαγγελματίες η κοινότητα Σάρτης στη Χαλκιδική. Τονίζει ότι υπάρχει περιορισμένη επάρκεια νερού. Νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα του Δήμου Βυσσαλτία, Σερών, εντοπίστηκε ένας 66χρονος. Ο ίδιος μία ημέρα πριν μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε πως ο αδερφός και ο ανιψιός του που μένουν στην ίδια οικία του επιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στην πόρτα του σπιτιού και η σωρός δεν έφερε εξωτερικά χτυπήματα. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου πάνω στα βράχια στη διάσημη παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό κύριο Δήμα, είχε δοθεί άδεια προσγείωσης σε άλλο σημείο του νησιού. Ο πιλότος κλήθηκε σε ακρόαση. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Την απόρριψη του τελευταίου ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ισραήλ απαιτεί τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα. Σταθερά υπέρ της λύσης των δύο κρατών στο Κυπριακό, τάσεται η Άγκυρα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη προοπτική ως την ιδανική λύση για το νησί. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι και 37 βαθμούς. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι και 35 βαθμούς.
2: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Ρεθύμνου, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop 1 κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική ζύμη, μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα, 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο παγωτό πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Νούι παγωτίνια, salted caramel, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Και φερί υγρό, 350 ml, μόνο 2,39. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.
3: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Επεκτείνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά η Sangan με το νέο της SUV D-PAL S05 Plug-in Hybrid που συνδυάζει την ηλεκτρική κινητικότητα με την πρακτικότητα των υβριδικών οχημάτων. Στην καρδιά του οχήματος βρίσκεται το προηγμένο σύστημα Blue Core Hybrid D-Drive Μια τεχνολογία νέας γενιάς Ultra Hybrid που συνδυάζει μπαταρία 18,4 κιλοβατόρες για αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση. Υβριδική μονάδα με συνδυαστική ισχύ 258 ύπων και ροπή που φτάνει τα 300 νουμόμετρα. Το Deepal S05 Plug-in Hybrid επιταχύνει από τα 0% σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα, έχοντας εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση με μέση συνδυαστική μόλις 2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η ολοκλήρωση της ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park συνοδεύτηκε με ένα από τα πιο ιδιαίτερα στιγμιότυπα του φετινού ECO Rally Ακρόπολης. Λίγο μετά το πέρασμα του τελευταίου αγωνιστικού αυτοκινήτου, 500 drones ανέλαβαν να δώσουν συνέχεια στη βραδιά, δημιουργώντας ένα δεκάλεπτο φωτεινό θέαμα πάνω από το χώρο της υπερειδικής διαδρομής με σαφή μηνύματα οδικής ασφάλειας όπως «Φοράμε παντού ζώνη», «Όχι αλκοόλ», «Φοράμε παντού κράνος», «Μειώστε ταχύτητα», «Προτεραιότητα στον πεζό». Τα σύντομα μηνύματα ήταν σχεδιασμένα ώστε να διαβάζονται καθαρά από διαφορετικά σημεία και να απευθύνονται σε κάθε χρήστη του δρόμου. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τριζεβέλη.
4: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνησιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός.
15: Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
16: Αλλά αυτοί είστε.
17: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει πάει 10 Αυγούστου. Ελπίζω να ξυπνάτε καλά, να αρχίζει καλά η εβδομάδα. Ελπίζω να είστε σε τροχιά άδειας και όχι στην επιστροφή. Ελπίζω να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο, να έχουν γεμίσει μπαταρίες. Και εύχομαι να μην είστε τίποτα αδειούχοι που δεν μπορείτε να βάλετε σε μια τάξη το βιολογικό σας ρολόι, να το κάνετε ό,τι θέλετε δηλαδή και να είστε στο πόδι τέτοια ώρα γιατί σας έχει βάλει αυτό σε τάξη. Εμείς είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη.

Η Ζωμάτ είναι μαζί μας και σήμερα, ο χορηγός μας όπως και κάθε μέρα στην εκπομπή. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα, λέγεται η Ζωμάτ Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Η Ζωμάτ Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ.

Κωνσταντίνε μου, είσαι στην περίπτωση ακριβώς σου περιέγραφα πριν από λίγο, δηλαδή παρά την άδεια ώρα αφύπνισης ίδια ή περίπου ίδια, κάτι να το κάνεις αυτό, ε? Έλενη, καλή σου μέρα. Θα είμαι εδώ και αυτή την εβδομάδα, από την επόμενη θα λείψω. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλημέρα στον Ηλία. Μου υπενθυμίζει την Ταλίκα που έχει μείνει με κατεύθυνση ανατολικά στην περιφερειακή έξοδος Ρετζικίου Νεαπόλεως. Στη Λίνα καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης τον Βασίλη, περί νερών ο λόγος, ότι πολλοί τοπικοί άρχοντες αδυνατούν να προγραμματίσουν και να εκτελέσουν έργα που θα χρειαστούν 5 ή 10 χρόνια μετά. Τα στοιχεία, λέει, τα έχουν. Νέες άδειες οικοδόμησης, νέες άδειες καταστημάτων, νέοι οικισμοί, όλα από τους δήμους περνάνε. Και τι με αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος?

Δημήτρη, πού γυρνάς? Για να δω λίγο τι γίνεται στον Πλαταμόνα. Α, ωραία θέα. Πλαταμόνας, πρωινός.

Καλησπέρα Γιάννη μου. Πού το βρήκες αυτό το είδωλο, το ίνδαλμα? Άκου ανακοίνωση τώρα. Το κατάστημα θα παραμείνει προσωρινά κλειστό από 12 Ιουνίου έως 1 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την προτίμησή σας. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε ξανά από το Σεπτέμβριο. Να αυτές είναι άδειες. Υποκλίνομαι.

Προσέχετε λίγο, γιατί μας έχει μείνει ένα μακρύ όχημα. Έτσι δεν λέγονται αυτά, long vehicles, ε? Που λένε και στο χωριό μου. Ναι, μας έμεινε ένα μεγάλο εκεί στην έξοδο για Νεάπολη, Ρετζίκη, με κατεύθυνση ανατολικά. Το λέω γιατί το πατάμε λίγο παραπάνω για να βγάλουμε την ανηφόρα εκεί από τα νοσοκομεία. Προσέξτε. Κατά τα λοιπά δεν εντόπισα κάτι. Μάλλον δεν υπάρχει. Αλλιώς θα μου το λέγατε, δεν μου το λέγατε.

όταν στέλνετε καλημέρες να λέτε και πού είστε, γιατί κάνουμε έρευνα, ρεπορτάζ. Αν είστε εντός ή εκτός, αν πηγαίνω έρχεστε, αν είστε σε άδεια και από συνήθεια ξυπνάτε ίδια ώρα, αν ετοιμάζεστε να φύγετε, αν μόλις γυρίσατε, αν είστε στο πανέλα.

Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προτιμούν το πανέλα. Πανέλα, τώρα μην φαντάζεστε, όχι σε καθημερινή βάση. Αλλά δεν θέλουν μια και έξω, ρε παιδί μου. Ο Καλτσάς είναι ένας από αυτούς. Θέλει άδεια σπασμένη στα 3, στα 4. Δεν θέλει μια και έξω, γιατί μετά δεν βγαίνει. Άλλοι δεν ξεκουράζονται έτσι, θέλουν μια και έξω. Όσοι είναι, για να πάρουν μια βαθιά ανάσα για να συνεχίσουν. Περίωρα έξω σκολοκυθόπιτα, αρκεί να μπορείς να το ρυθμίσεις, έτσι. Γιατί αν είναι στο χέρι σου, έχει καλός. Αν δεν, εκεί δεν είναι ζήτημα προτίμησης. Γι' αυτό σας ρωτάω, πάτε, έρχεστε, δεν μπορείτε, εσείς το διαλέξατε, είστε, λείπετε, σε ποια φάση βρίσκεστε, κοντεύετε, τέλειωσε, έχει κι άλλο.

0: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το κατευχαριστηθήκαμε.

μας καλημερίζει. Ακόμη εντός, φεύγει σε καμιά ώρα όμως για Καβάλα με τελικό προορισμό Λίμνο και επιστροφή την Κυριακή. Να περάσεις καλά. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Βάσο, καλημέρα στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Κοίτα να δεις, έχει απλώσει τραχανά για το χειμώνα. Μπράβο. Δηλαδή Μέρμιγκας, όχι Τζίτζικας, έτσι. Θα μου επιτρέψετε για λίγο να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη 6947 945 945.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά, είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδου.
7: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
8: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.
9: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI Plus. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
10: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. 7:33 πήγε, είναι 10 Αυγούστου. Είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6. Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη.

Καλή σας μέρα και καλές διαδρομές. Έχει πολύ σουρταφέρτα το μενού. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Δύο μπαίνουν, πέντε βγαίνουν. Μετά ανάποδα, μετά λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο. Μπαίνουν, βγαίνουν και ξένοι. Έχει πάλι ένα μποτιλιάρισμα πάνω στα σύνορα. Αυτός ο συνοριακός σταθμός ευζώνων, αν είχε στόμα να μιλήσει. Καλά, εντάξει, και κάτι της εκεί της Δοϊράνης, αλλά ψιλολόγια. Μη συγκρίσιμα τα μεγέθη. Αυτή την ώρα πρέπει να έχει 2-3 χιλιομετράκια. Μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη επιτυχία. Μην το συζητάς. Μετά ευχαριστιέσαι τις διακοπές περισσότερο. Δηλαδή, άμα φας καμιά καλή καθυστέρηση και πεις στο Δεσπότη Παναγιώτη μερικές ώρες, μετά το ευχαριστιέσαι περισσότερο. Λες, α, μάλιστα. Τώρα ναι. Αυτές είναι διακοπές.

Θα περάσει. Καλή δουλειά. Για δουλειά μαζί με τον πατέρα του και άδεια από Δευτέρα. Περί Ευζώνων μου γράφει ο Δημήτρης, η Εύζωνη είναι ο Πειραιάς της Θεσσαλονίκης. Ναι ρε, τι έχεις πει ρε φίλε. Δηλαδή πως έχουν στην Αθήνα όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία καρφωμένα στον Πειραιά κάθε μέρα. Ναι, εδώ Εύζωνη. Κανονικά. Να μην έχουμε κι εμείς κάτι κάθε μέρα. Εν τω μεταξύ, διάβαζα χθες, νομίζω, ότι μέσα σε δύο μέρες, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Άμα έχεις επιβατική κίνηση σε λιμάνι, μέσα σε δύο μέρες είχαν αναχωρήσει από τον Πειραιά για νησιά Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, τέλος πάντων, ακόμη και στου Αργοσαρονικού, καμιά λέει 120.000 άτομα. Παλαϊκός ξεσηκωμός. Σε δύο μέρες,

Εντωμεταξύ, συνεχίζοντας για τα περί ευζώνων, μου στέλνει ο Ανέστης δημοσίευση στο Facebook για το τι γίνεται, γιατί δεν τα κάνουμε μόνο εμείς, γίνονται και αλλού, για το τι γίνεται στα σύνορα Σερβίας-Κροατίας. Για απόσταση 4 χιλιόμετρων γράφει η χρήστης του Facebook. Έχουμε κάνει 9 ώρες και ακόμη περιμένουμε. Ελέγχουν κάθε όχημα εξονυχιστικά, κατεβάζουν βαλίτσες, έγγραφα, φωτογραφίζουν ένα-ένα τα άτομα του κάθε οχήματος, φωτογραφίζουν τα οχήματα, μωρά ουρλιάζουν, ενήλικες σε απόγνωση. Οχήματα μένουν από βενζίνη, από μπαταρία, από ηλεκτρικά. Καλά, εμείς δεν είμαστε έτσι. Και χειρότερα δηλαδή. Παρηγορήθηκα τώρα. Και καλύτερα όμως. Γιατί ας συγκρινόμαστε με τα χειρότερα.

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία προς ανατολικά από Νταλίκα που έχει μείνει στο ύψος Νεάπολης Ρετζικίου με κατεύθυνση ανατολικά, περιφερειακή. Σταματημένη εδώ και περίπου μια ώρα, ένα περιπολικό στο σημείο. Το γνωστό κίτρινο βανάκι που λέει και η Έλενα, αυτό που προειδοποιεί σε περίπτωση που χρειάζεται στην περιφερειακή. Και πίσω η ουρά μακραίνει. Μηχανική βλάβη είναι, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, μεγάλο όχημα, δεν το φορτώνεις και φεύγει, το φτιάχνεις για να φύγει.

Αυτά που μου στέλνεις Δημήτρη, τι είναι, Πειραιάς για να ζηλεύω, για να δω λίγο. 100% πληρότητα σε δρομολόγια προς Κυκλάδες. Δρομολόγια, 25 δρομολόγια, 16 δρομολόγια, 12 δρομολόγια, πολλά δρομολόγια. Μόνο το Σάββατο, μου λέει ο Δημήτρης, έφυγαν 81.700. Εδώ φεύγει ένα για σποράδες, ασθμένοντας το βρήκαμε και αυτό. Το κοτσάραμε τέλος Ιουνίου. Έρχεται κανένα κρουαζιερόπλοιο. Βγαίνουμε όλοι στα μπαλκόνια, τρέχουμε. Πώς ερχόταν παλιά κανένας από το εξωτερικό και είχε αυτοκίνητο και έβγαιναν όλοι στις αυλές και στους δρόμους για να δουν τι γίνεται. Ουάου, περνάει αυτοκίνητο. Καλά, δεν τα ξέρω αυτά από τις ελληνικές ταινίες, παιδί μου, θυμάμαι.

Υπομονή ακόμη. Έρχεται και για σένα. Μισός χρόνος για δουλειά. Αυτό είναι. Πιο αγαπημένη συνήθεια, όπως μ' αρέσει δηλαδή να το επαναλαμβάνω, το να διαλέγεις που θα παρκάρεις. Ναι ρε φίλε. Ναι. Παίρνεις την εκδίκησή σου για όλη τη χρονιά.

0: Ο Αντώνης και αυτός σε διαδικασία αντίστροφης μέτρησης, 4 και σήμερα και μετά από Σεπτέμβρη ξανά. Καλή σου μέρα, μια υπομονή ακόμη. Εσείς κύριε Κάλτσα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι ακριβώς θέλετε να μάθετε?
0: Τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε?
1: Να σας πω για το χορηγό της εκπομπής που είναι πάντα μαζί μας ακόμα και στις 10 Αυγούστου. Γιατί είτε έχει σούπερ ζέστη είτε έχει σούπερ κρύο, εσύ προσπαθείς στο σπίτι να έχεις μια σταθερή θερμοκρασία. Εδώ έχετε λοιπόν, έρχεται η Isomat ThermoSystem με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Για μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες. 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο συνεργείο, η επιλογή είναι μόνο μία. Isomat ThermoSystem, γιατί όταν ξέρεις,

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
5: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
4: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
5: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
4: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
5: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
4: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα.

0: Γενικός Αιρών και δεύτερο χιλιόμετρο Αιρών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
1: Το πήραμε.
2: Ποιο πάλι, βρετάκι.
1: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
2: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
1: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
2: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
1: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς, από το 1999, σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
5: Και στον Δήμο Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Τη διακοπή λειτουργία των ντου στα Beach Bar ζητά από τους επαγγελματίες στην κοινότητα της Άρτης στη Χαλκιδική. Τονίζει ότι υπάρχει περιορισμένη επάρκεια νερού. Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στα Ήβυρα του Δήμου Βυσαλτία Σερών, εντοπίστηκε ένας 66χρονος. Ο ίδιος, μία ημέρα πριν, είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και είχε καταγγείλει ξυλοδαρμό από συγγενικά του πρόσωπα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στην πόρτα του σπιτιού. Ισορρός δεν έφερε εξωτερικά χτυπήματα. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου πάνω στα βράχια στη διάσημη παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Δήμα, είχε δοθεί άδεια προσγείωσης στην περιοχή σε άλλο σημείο του νησιού. Σε ακρόαση κλήθηκε ο πιλότος. Ο Τραμπ αναδημοσίευσε δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη για το μεταναστευτικό. Για μένα, το καλύτερο πράγμα που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ είναι η αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Αμερικανικό Δίκτυο ο Θάνος Πλεύρης, τις οποίες και αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέα αποχώρηση μετρά το κόμμα Καριστιανού. Αυτή τη φορά αποχώρησε το στέλεχος Κώστας Ντουντουλάκης. Καταγγέλει μεταξύ άλλων έλλειμμα δημοκρατικής λειτουργίας και συγκεντρωτικές πρακτικές. Μπραντ εφέρει Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Θα μείνουν κλειστά μέχρι η Ουάσιγκτον να αποδεχθεί όλους τους όρους της Τεχεράνης, διαμήνυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε τις απαιτήσεις της Τεχεράνης και υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον προς το παρόν παρακολουθεί τις εξελίξεις. Το Ιράν ζητά οριστικό τέλος του πολέμου, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και των οικονομικών κυρώσεων και άνευ όρων αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Την απόρριψη του τελευταίου ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ισραήλ απαιτεί τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
6: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατσιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
8: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά.
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό.
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι.
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Γενικά εθρίως θα είναι και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με παροδικές νεφώσεις στην Κεντρική Μακεδονία και τις απογευματινές ώρες κυρίως αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 36 βαθμούς, στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά μέχρι και 37. Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Αυτή τη στιγμή επικρατεί καλός καιρός με αυξημένη υγρασία. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 35 βαθμούς.
12: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στον

0: info@showroom.gr.
1: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Store. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Στο ιχθυοπολείο Ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες του τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο Ψαρά επιλέγεις. Για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας,

0: Κεσαριού. Ψαράς, Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η Good Deals προτείνει.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
2: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια της παράστασης στην goodeals.gr.
4: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα, 10 Αυγούστου με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Από νωρίς είμαστε μαζί, από τις 6, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη.

Έχουμε μια ταλαιπωρία προς ανατολικά στην περιφερειακή εδώ και αρκετή ώρα, ίσως και μια μισή, γιατί έχει μείνει ένα μεγάλο, ένα μακρύ όχημα ανταλήκαμε σειρώμενο ακριβώς στην έξοδο για Νεάπολη Ρετζίκη, με αποτέλεσμα πίσω να έχει μαζευτεί η ουρά για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η οποία φτάνει συνήθως στη συμβολή εσωτερικής και εξωτερικής. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για να αλλάξετε διαδρομή, αλλά είναι σαν να... πώς να σας το πω, ρε παιδί μου, για να μην χάνουμε τη φόρμα μας, λίγη περιφερειακή ακόμη.

0: Ελέγχουμε αυτές τις μέρες και το δίκτυο δυσφορίας στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξαφνικά αποφάσισε να κάνει καλοκαίρι σαλονικιώτικο. Εντάξει, όχι πολύ, δεν είναι πολύ ισχυρή η δόση, αλλά τέλος πάντων είναι. Στέφανε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί το λες αυτό, κοιμήθηκες καλά εχθές?
0: Συμπαθητικά καλά, δεν κοιμάσαι, αλλά κοιμάσαι.
1: Αυτός είναι ένας δείκτης, όπως το είπες, καλοκαίρι στην πόλη.
0: Ναι.
1: Είναι μερικές μέρες τώρα που μας πάει μία μετά την άλλη, έτσι. Δηλαδή, δεν κοιμάσαι το βράδυ. Αν δεν έχεις κανένα καλό υπόγειο, αν δεν βολεύεσαι, δεν ξέρω τι, δεν κοιμάσαι. Δηλαδή, όλη την ώρα γυρνάς, αλλάζεις μαξιλάρια, βλέπεις όνειρα, σε κυνηγάνε διάφορα τέρατα, βλέπεις καμιά παλιά που δεν την ξέχασες. Τέτοια πράγματα έχεις και εσύ?
0: Μπα, δεν έχω τέτοια.
1: Δεν έχεις τέτοια. Μάλλον μας τα κρύβεις, αλλά τέλος πάντων είναι προσωπικά δεδομένα ακόμα και οι εφιάλτες. Εφιάλτης είναι, κύριε Μόσχη, και τα σκουπίδια, και επειδή για λίγη ώρα ακόμα θα δίνουν μάχη σε όλους τους δήμους οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες στις οποίες εργάζονται στην αποκομιδή, νομίζω, βλέποντας ένα κάδο ξεχυλισμένο για παράδειγμα και τον διπλανό λίγο παραπάνω από ξεχυλισμένο, ας πάει λίγο και το μυαλό μας στα παιδιά, άντρες και γυναίκες που δουλεύουν στην αποκομιδή. Είναι πραγματικά από τα πιο σκληρά πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση, δεν ξέρω αν είναι κανείς από την παρέα και θέλει να μας πει μια καλημέρα, να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, όλο το σύστημα και τη μεταφορά, τη συμπίεση, τους οδηγούς στα απορριμματοφόρα και στα κοντέινερ, εδώ, αλλού, σε κάθε δήμο. Νομίζω ότι ο χειρότερος δήμος στα σκουπίδια, τα πιο πολλά σκουπίδια ποιος έχει σήμερα?
0: Νομίζω η Νέα Προποντίδα.
1: Ο Καράς?
0: Μάλλον, ναι.
1: Αυτός δεν μας μιλάει κιόλας, τώρα είναι και θυμωμένος. Να μην πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω πώς πάει.
0: Να μην πάρεις.
1: Καλά. Α, δεν παίρνω, εντάξει, καλά. Άλλος ποιος?
0: Κασάνδρα.
1: Ναι, Κασάνδρα, Σάκη μου, Κασάνδρα.
0: Δίου Ολύμπου.
1: Όχι, Σάκη μου, και μεγάλες αποστάσεις εκεί και... Ο Αγγελούδης, εντάξει, έτσι.
0: Ναι, τώρα φύγαμε όλοι τώρα.
1: Ξεκουράζεται, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι κανένα από τα παιδιά, τις κυρίες που δουλεύουν στο σημάζεμα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί έχει 25 βαθμούς, εν τω μεταξύ η θολούρα παραμένει. Δηλαδή αυτή η υγρασία μας ψιλοψόφησε χθες το βράδυ. Πού έριξε νερό?
0: Έριξε στα πολύ ορεινά της Θεσσαλονίκης.
1: Όχι, και δυτικά και στη Σύνδο έριξε.
0: Ναι, στις παρυφές, δηλαδή έκανε μια φασαρία, δεν μπήκε μέσα βέβαια.
1: Ναι. Ωραία, για άνοιξε καμιά γραμμή. Είναι κανείς που δουλεύει στο σύστημα λίγο, να πούμε μια καλημέρα και ένα θερμό ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνετε αυτή τη δύσκολη, βαριά και σε μερικές περιοχές εξοδοτική, καθώς και ζέστη, κάνει και πολλή δουλειά, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι εκείνα τα χρόνια. Θα θυμάσαι, Σάκη, ότι είχαμε μια τριτοκοσμική Νάπολη κατάσταση. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ, αλλά έχει αυξηθεί και ο κόσμος.
0: Για ποια εποχή λες, που ο καθένας είχε τον τενεκέ του και τον έβγαζε έξω?
1: Όχι, αυτή την εποχή, πριν από 20 χρόνια είχαν φτάσει οι Δήμοι να μην μπορούν, μιλώ για τους τουριστικούς, έτσι, να μην μπορούν να σηκώσουν ένα κάδο. Δηλαδή ένας κάδος ήταν όλο το απορριμματοφόρο. Από τα 4 που είχε η Καλλικράτεια, ας πούμε, τα θυμάσαι, στην περίοδο που είχαμε Δήμους μικρούς. Τώρα κάτι γίνεται, αλλά βέβαια με δύσκολη κατάσταση.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
1: Εμείς που... Χθες το βράδυ, ας πούμε, εγώ έβγαλα μισή σακούλα σκουπίδια, έτσι δεν είναι? Για παράδειγμα. Καθάρισα το ένα, αυτό έκανα το άλλο, από χθες είχαν λίγα. Αυτά τα σκουπίδια μου πώς έγιναν, τι έγιναν δηλαδή?
0: Δεν σκέψω.
1: Ωραίος εγώ Μπρούκλης, έτσι.
0: Άμα βγάζει ο καθένας από μία τη μέρα που βγάζει, φαντάζω τι γίνεται.
1: Τώρα συμβολικά το λέω τώρα. Άμα είναι μεγάλη οικογένεια, εντάξει. Άμα είναι δύο γέροντες που τι τρώνε τα παππούδια. Εσύ δεν έχεις περιορίσει μεγάλο στο φαγητό?
0: Αρκετά.
1: Να, αυτό. Βλέπω, άμα είσαι μεγάλο, αν έχεις οικογένεια όμως, αν έχεις τραπέζι. Λοιπόν, είναι κανείς σε κάνα απορριμματοφόρο, τα παιδιά που είναι έξω και ακούνε, ξέρω τι ακούνε, μην τρέπεστε ρε. Ρε εσείς μην τρέπεστε ρε. Δεν έχει τη μεγαλύτερη αξιοπρέπεια από την εργασία. Το τεμπελιό είναι το πρόβλημα και το αραχάτι. Και το ιδρυματικό να περιμένεις να γλύφεις κατουρημένες ποδιές να πάρεις ένα επίδομα. Μην τρέπεστε, είστε άξιοι άνθρωποι, εργάζεστε για τις οικογένειές σας. Θα χαρούμε πολύ να σε, εγώ πραγματικά τιμώ με εξαιρετικό τρόπο αυτές τις δουλειές και δεν τιμώ τον άλλο τον τεμπέλη που πάει στο Δήμο το πρωί και το μυαλό του είναι πότε θα φύγει. Και άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές. Κύριε Μόσχη.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κύριος Γιαλαμπούκης μου ζήτησε σήμερα αποστολή.
0: Τι θα κάνει?
1: Κατευθύνεται στη Βουρβουρού.
0: Ναι.
1: Να μετρήσει πόσα πυρπύρια έχει ανάμεσα στο διάπορο και στις ακτές της Βουρβουρού. Μου είπε ότι χθες γινόταν χαμός. Έχουν νοικιαστεί όλα τα βαρκάκια.
0: Άμα θέλει να τα μετρήσει όλα πρέπει να κάτσει κάνα δύο μέρες εκεί.
1: Καλά, τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το σομπελάς. Τι μπελά βάλαμε πάλι στο κεφάλι μα. Τι άλλο πρόβλημα πάλι ρε.
0: Και άμα φτάσει μέχρι εκεί να του πεις να πάει και μέχρι Σάρτη, να δει αν κλείσαν τις βάνες στα beach bar, να μην κάνουν ντουζι λουόμενοι γιατί δεν έχει νερό.
1: Καλά. Μην γελάς, Σάκη, μην γελάς. Η Σάρτη το νερό της είναι μετρημένο.
0: Ναι, εγώ δεν γελάω.
1: Εγώ από εκείνα τα χρόνια, τη δυσκολία που είχαμε να κατεβάσουμε ένα νερό από μια πηγή που είχε πάνω στο Δραγουδέλι. Έχεις ανέβει στο Δραγουδέλι?
0: Ναι, εντάξει, όχι πολύ ψηλά.
1: Εντάξει, πας εκεί και την αράζεις, έτσι.
0: Τι έκανα, και εμάς που
1: ανεβαίνουμε πάνω στα βουνά να σκαρφαλώνουμε. Έχει κανά δυο στραγγίσματα καλούτσικα που βγάζουν νερό και το καλοκαίρι και πόσο δύσκολο είναι, θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, να κατεβάσει το νερό από εκεί πάνω. Βέβαια, εντάξει, τώρα έχει μερικές γεωτρείς δεξιά και αριστερά, αλλά για να σταματήσει το σχέδιο επέκτασης στη Σικιάδη, ότι δεν έχει νερό.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Πιο λογικό μου ακούγεται αυτό.
1: Τι θα πει ακούγεται? Τι θα πει ακούγεται, δηλαδή δεν έχει νερό, πει απλό.
0: Ναι. Από το να εκδίδεις άδειες, να χτίζονται τα πάντα και μετά να βγάζεις ανακοινώσεις μην καταναλώνετε, αυτό που λες πιο λογικό μου ακούγεται. Αλλά ποιος τα ακούει? Άμα εκδίδεις καμιά 600, 700, 800 άδειες το χρόνο...
1: Να μην τρέπεστε για τη δουλειά σας. Λοιπόν, ας το τα πούμε σε λίγο, φτάνω, ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε... Θέλουμε να μετρήσουμε πως τρακάκια. Για δες λίγο τι ανέμους έχουμε στο διάπορο.
0: Δεν έχει μεριά. Κάτι. Λίγα πράγματα.
1: Δεν έχει. Ωραία, άρα θα τους πετύχουμε πάνω στη διαπραγμάτευση. 50 ευρώ για βαρκάκι με 4 άτομα 100 ευρώ. Αυτές είναι business.
0: Και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Και όποιον πάρει ο χάρος. Θυμάσαι τις γουρούνες της Κρήτης.
0: Ναι, είναι κάτι ανάλογο.
1: Άρα είναι αυτή. Και βολεύτηκαν μερικοί που έβαλαν λεφτά στη Βουρβούρου. Θα το ξεσκίσουν το μέρος. Εγώ αυτό έχω να πω. Τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Δώστε καμιά 800 άδειο στο χρόνο και μετά βγάλετε ανακοινώσεις. Μην ξοδεύετε νερό. Μην ποτίζετε. Μην καθαρίζετε την αυλή. Μην μπλένετε τα δόντια σας. Μην κάνετε ντουζ να φύγει το αλάτι. Μη γεμίζετε την πισίνα, αλλά την άδεια στο ακίνητο με πισίνα να την εκδώσουμε. Κατάλαβες? Κοροϊδευόμαστε όπως καταλαβαίνετε όλοι. Είμαι ο τελευταίος που θα έλεγα ξοδέψτε νερό. Είμαι και ψυχάκιας με τέτοια, δηλαδή μπορώ να γυρίζω από πόρτα σε πόρτα και να κλείνω τις βάνες. Αλλά... μην κοροϊδευόμαστε κιόλας τώρα, μη γνωρίζοντας το τι γίνεται, λειτουργούμε ή γνωρίζοντας και κάνοντας ότι δεν καταλαβαίνουμε, μάλλον το Β, έτσι. Από τη μία οι άδειες σοριδών και από την άλλη προσέχετε, δεν θα έχουμε νερό. Τέλος πάντων, ας μην ανοίξω το στόμα μου και έχει και ζέστη.

Χρήστο Κάλτσα, έχω ένα βιντεάκι από αυτά τα οποία σ' αρέσουν πολύ. Να το δημοσιεύσουμε κιόλας. Θυμάσαι που σου έλεγα για μια παρέα που κάνει road trip στην Ευρώπη? Στη Βασιλεία λοιπόν πέτυχαν και βιντεοσκόπησαν μια παράδοση, δημοφιλής παράδοση, οι κάτοικοι να κολυμπούν στον Ρήνο το καλοκαίρι και να μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο για τη δουλειά τους ή μετά τη δουλειά προς το σπίτι. Και για να κρατούν τα ρούχα τους στεγνά χρησιμοποιούν ειδικές αδιάβροχες τσάντες. Αυτό βέβαια είναι μια παράδοση η οποία δεν θα μακροημερεύσει, γιατί και ο Ρήνος όπως και όλοι οι άλλοι στερεύουν σιγά σιγά, τους βλέπω να τον περπατάνε το Ρήνο προσεχώς. Αλλά είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή φαντάζω τώρα κάτι ανάλογο σε εμάς, για να κάνουμε μια προσομοίωση. Δουλεύεις ας πούμε, πες κάπου, στο Καλοχώρι. Στο Καλοχώρι και μένεις κέντρο. Βουτάς στο Καλοχώρι, εκεί στα Αβαθή, και κολυμπάς με Λευκό Πύργο ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, πες κάτι ανάλογο. Βουτάς στο Λευκό Πύργο και βγαίνεις στην Καλαμαριά ας πούμε, άμα μένεις στην Καλαμαριά. Γυρίζεις κολυμπώντας. Το λεγόμενο σκάσε και κολύμπα. Και το έχουν για παράδοση αυτό. Κολυμπούν στο Ρήνο επιστρέφοντας από τη δουλειά. Τα έχουν παίξει τελείως.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγειά μας.
8: Υγειά μας.
9: Υγειά μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23-23-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00408
8: και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: σας έπιασε μερικούς η βαρεμάρα του καλοκαιριού και θέλετε λίγη περιπέτεια, αν κάθεστε σε ένα μέρος, ρε παιδί μου, λόγω αδείας, σύνταξης, δεν ξέρω, και βαρεθήκατε, έχει τώρα το πρωί όμως, έτσι. Όσοι εργαζόμαστε με το καλό. Ζεστή μέρα, έχει υγρασία, δεν είναι το καλό, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Υγρασία. Έχω ανοιχτές γραμμές. Ελάτε να πούμε μια καλημέρα. Ποιος θέλει βέβαια να καλημερίσει ένας τον άλλο, όχι να πούμε μια καλημέρα, δεν λέμε το πείμα. Θαυμάζουμε την ποίηση, δηλαδή τη δημιουργία, και λέμε μια καλημέρα στη δημιουργία. Ανοίγω γραμμές, ελάτε. Αν σταματήστε με τα μηνύματα, γεια σου Κώστα, γεια σου Μαρέ, τι είναι η συζήτηση αυτή. Ανοίγω γραμμές. Μάλλον τις έχω ανοιχτές. Περιμένω τηλεφωνήματα. Δηλαδή, κύριε Μόσχη, αυτό της Νάουσας στο Κάστρο, αν το παίζαμε στην εκτέλεση της Αλιγοπούλου, θα σε πείραζε. Εσύ το βάλες για ο Χρήστος. Χρήστος ή έβαλες της Νάουσας στο Κάστρο.
1: Του Χρήστου είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ το έβαλα.
0: Ναι.
1: Τώρα... Αλλά δεν μιλάει, ευτυχώς.
0: Ναι, δεν μιλάει.
1: Δεν μιλάει.
0: Να μιλάς εσύ όλη την ώρα που
1: μπορεί. Δεν είναι της Τσαλιγοπούλου, είναι παραδοσιακό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Το ερμηνεύει,
0: εννοείται,
1: και η Τσαλιγοπούλου.
0: Εννοείται ότι είναι παραδοσιακό. Αλλά να βάλουμε τις Νάουσες στο Κάστρο, το κανονικό. Γιατί τι σε πειράζει?
1: Το κανονικό καθόλου. Ναι. Είναι καταπληκτικό. Και γι' αυτό αποφάσισα να το κάνω και σε διασκευή. Για
0: α,
1: να
0: εσύ
1: παίξει...
0: το έκανες.
1: Ναι.
0: Την μπελάς που
1: να μπορεί να παίξεις ένα beach bar. Δεν θες να κάτσεις στο beach bar εκεί στη Βουρβουρού, το καλό, δεξιά κάτω, και να πεις στο DJ, παίξε της Νάουσας στο Κάστρο, να σε κοιτάει με στραβό μάτι, να σου λέει τι λέει αυτός ο τρελός.
0: Βρε παραμυθατζή. Σταμάτα τώρα να μας ψήνεις, να βάζουμε DJ καλτσάς. Σταμάτα να μας ψήνεις. Εντάξει, θα το βάλουμε, Σάκη. Βάλε να παίξεις τις Νάουσες στο Κάστρο, το διασκευασμένο, και βλέπουμε. Ένας δεν με παίρνει τηλέφωνο να με πει καλημέρα. Καλά, εσείς δεν τρέπεστε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Άντε, λάτε στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Γεια, σας περιμένω στο τηλέφωνο. Ανοιχτές γραμμές. Για να δω. Και τι ωραίο τραγούδι είναι, έτσι.

0: αλουμίνο φραμάν. Βράδια σε κέφι.
1: Καλά, καλά, Κώστα μου, καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ, ένα καλό καιράκι. Γκρινιάζουμε γιατί κάνει πολύ ζέστη και άλλα τέτοια. Και πάμε στις δουλειές μας.
2: Ζέστη δεν έχει κόσμο. Μείναμε οι λίγοι στην φυλάμε την πόλη. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει.
1: Διαμέρισμα, κοιμάσαι άνετα το βράδυ, έχει ζέστη.
2: Εντάξει, με πλάκα και τέταρτος το ερκωτήσουν αγκαλιά.
1: Ναι, Κώστα.
2: Όπως κάναμε θερμομόνωση πρόσφατα, αλλά εντάξει.
1: Έπιασε τόπο.
2: Μέχρι τώρα βλέπω μια μικρή διαφορά, εντάξει, αυτό που λένε ας πούμε και μας προτείνουν υπάρχει, απλά εντάξει, πρέπει να κάνεις και άλλα παράλληλα.
1: Φώματα άλλαξες?
2: Φώματα έχω διπλά δάμια τους άλλους, οπότε δεν έχω τόσο θέμα.
1: Η επιπρόσθετη θερμομόνωση είναι αυτά τα θερμομπλοκ που μπαίνουν μπροστά,
2: ναι, δηλαδή
1: αυτά. Ουσιαστικά κατασκευάζουμε ένα σκελετό. Mm-hmm. Γύρω από τους πάνω στους τοίχους έχει, έχει αποτέλεσμα αυτό? Θα μου πεις άμα ζεσταθεί όλο το κτίριο.
2: Έχει αποτέλεσμα, απλά ξέρεις τα οικονομικά ολονών μας είναι μέχρι ένα σημείο που πάει το σεντόνιο. Ποιος πάει το σεντόνιο σταματάς εκεί πέρα. Μετά είναι υπερβολές. Αρχίζουμε, εντάξει, όλοι τα γνωρίζουμε, όλοι τα περνάμε. Εντάξει. Θα κάνουμε λίγο που μόνο δύο εβδομάδες ακόμα είναι, πιστεύω. Μετά το Σεπτέμβριο θα ηρεμήσουμε.
1: Είναι καλά μόνο τη βραδιά, δηλαδή μου είναι ωραία. Και καθόμαστε εκεί έξω.
2: Ναι, είναι λίγο πιο ευχάριστα, αλλά έχει υγρασία ακόμα. Δυστυχώς η πόλη μας έχει αυτό το κακό.
1: Δεν ξέρω τι έπιασε τις τελευταίες μέρες και κόλλησε και σαν να έχει σκόνη, ρε παιδί μου. Σαν να έχει. Θολούρα, λέγεται. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ για τηλεφώνημα. Σας περιμένω στο τηλέφωνο για μια καλημέρα. Και τι ακούμε. Κώστα, γιατί διάλεξες Χρήστο, γιατί διάλεξες αυτή την?
3: Είναι μια καταπληκτική φωνή, Κωνσταντίνα Τούνη, νέα τραγουδίστρια του παραδοσιακού.
1: Δεν είναι η influencer Τούνη?
3: Απολύτως, καμιά σχέση, μόνο το επώνυμο.
1: Α.
3: Η φωνή της είναι μαγική. Το χειμώνα τραγουδούσε στο Regents Casino μαζί με τον Στέλιο Ρόκο σε κάποιες εμφανίσεις. Αυτή είναι η Κωνσταντίνα Τούνη. Άκουσε την.
1: Αδυνάτησε, την είχα πιο γεμάτη. Για να την ακούσουμε λίγο.

0: Ο Γιάννης στο τηλέφωνο, αλλά Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω μια καλημέρα και στον κόσμο που δουλεύει έξω, τα συνεργεία μέσα στη ζέστη σε αυτά. Και θα ήθελα να πω και κάτι, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που βγαίνει και μας φέρνει ένα νεράκι που δουλεύουμε έξω, ένα μπουκαλάκι νερό, ένα ποτήρι νερό είναι βασικό.
0: Τι εννοείς έξω, τι περιγράφεις τώρα, τι δουλειά κάνεις?
1: Εγώ είμαι χειριστής συστατικά μηχανήματα. Ναι. Ασχολούμαστε με βλάβες, με τέτοια πράγματα, ίδρυψης και τέτοια πράγματα. Και βλέπω για τα πρόκληση του κόσμου, πολλές φορές βγαίνει έξω, μας φέρνει ένα ποτήρι νερό και είναι πολύ, πολύ βασικό. Όποιον, ας πούμε, βλέπετε έξω αυτούς τους οδοκαθαριστές, τα απορριμματοφόρα, αν μπορείτε, δώστε ένα μπουκάλι νερό στους ανθρώπους αυτούς, πολύ καλό θα κάνετε, να ξέρετε.
0: Έχουμε καλό κόσμο ή γίναμε αδιάφοροι, δεν μας νοιάζει?
1: Έχουν μείνει κόσμος ο οποίος...
0: δείχνει μια κοινωνική ευαισθησία, το βλέπεις, ναι, τον άλλον παιδεύεται, ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Ξέρω, ναι, εγώ χάλασε το αυτοκίνητο μπροστά σε σένα και τον βλέπεις, είναι μια ώρα κάτω, έχει, ψάχνεται, ανησυχεί, δεν ξέρει τι να κάνει. Βλέπεις μια γυναίκα που κάτι έπαθε, κάτι συμβαίνει, είναι όλη την ώρα στα τηλέφωνα, είναι μπροστά στο σπίτι, ενδιαφέρεται ο κόσμος, δείχνει μια κοινωνική αλληλεγγύη.
1: Εγώ προσωπικά, να σου το πω, όποτε είδα κάποιον να έχει κάποιο θέμα, ρε παιδί μου, το ρωτάω, έχεις κάποιο πρόβλημα, θες κάποια βοήθεια, θες κάποιο εργαλείο, περιμένεις κάποιον να... γενικά κοιτάζω να δίνω παράδειγμα, ας πούμε, και για οποιονδήποτε που δουλεύουμε μαζί. Έχω βοηθήσει να αλλάξουν λάσπη στη δουλειά μέσα, άλλους παθελάσεις.
0: Γιάννη, συμβαίνει κάτι, οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις λόγω των συνθήκων αποξενώνονται. Και σιγά σιγά ανθρωποφοβούνται. Δηλαδή παθαίνουν ένα είδος, ρε παιδί μου, ο άλλος που δεν τον ξέρω ενδέχεται να είναι, ξέρω εγώ, να είναι κακός, να είναι επικίνδυνος, να είναι, ξέρω εγώ, να μην μιλάει καλά, να σου πει τι θέλεις μωρέ, να του παραβιάζεις το πρόβλημα. Δηλαδή σιγά σιγά το πάθαμε και εμείς, το βλέπαμε στο εξωτερικό, αλλά βλέπω ότι περνάει κάποιος αδιάφορα από έναν άνθρωπο.
1: Ναι, δεν είναι. Εγώ μπορεί να με έχουν πει, ας πούμε, να μου μίλησαν κάποιος έτσι με παράξενο τρόπο, τι θέσουμε και τέτοια, αλλά κατά το μεγαλύτερο ποσοστό με ευχαρίστησαν, ρε παιδί μου, εντάξει, που σταμάτησα και που ρώτησα, που ενδιαφέρθηκα.
0: Η πρώτη στιγμή είναι, η αμηχανία της πρώτης στιγμής ενδέχεται να δημιουργεί μια κακή εικόνα περισσότερες φορές από αμηχανία. Δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε κάποιον ο οποίος τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση μας πλησιάζει, φοβόμαστε μην είναι κανένας απατεώνας και κανένας που θέλει να μας κλέψει το πορτοφόλι την ώρα που εμείς ψαχνόμαστε για να λύσουμε ένα πρόβλημα σοβαρό. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι όμως έτσι, και επίσης, Γιάννη, πολλοί φοβίζουν τα παιδιά τους. Δηλαδή μεγαλώνουν μάνες και πατεράδες τα παιδιά με το φόβο του ξένου. Να μην σε μιλήσει ξένος, να μην σε πλησιάσει ξένος. Ειδικά τα κορίτσια, προσέξτε, όταν σας μιλάνε λίγο να μεγαλώσουν, να γίνουν 14 χρονών, αρχίζει ο τρόμος του ξένου. Είναι λάθος όμως όλο αυτό?
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά τα μεγάλωσα με την αλήθεια, τους έδειξα.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, τι δουλειά κάνεις?
1: Εγώ είμαι χειριστής σκαπτικά μηχανήματα.
0: Όταν λέμε σκαπτικά, μέχρι που πας δηλαδή?
1: Έχω τα διπλώματα μικρά μηχανήματα μέχρι μεγάλα.
0: Οχ.
1: Και
0: αυτά τα τέρατα στον περιφερειακό τα βλέπεις, αυτά τα τεράστια?
1: Τις τσάπες, ναι.
0: Ναι.
1: Οι τσάπες, ναι, έχω δουλέψει τέτοιες τσάπες που με 5 κουβαδιές φορτώνεις ολόκληρο τρακτορικό.
0: Και δεν μου λες τώρα, αυτά είναι κλειστή αεραγωγή, είναι μέσα στη σκόνη? Διότι όταν σπάς βράχο, όταν σηκώνεις χώματα και σύντριμα, σηκώνεις σκόνη. Έχετε κλειστούς αεραγωγούς, δουλεύουν air condition, πώς δουλεύουν?
1: Χωρίς air condition σε αυτά τα μηχανήματα, όταν είσαι πολλές ώρες, δεν παλεύεται έτσι, γιατί μην ξεχνάς ότι έχει τζάμια γύρω-γύρω και είναι θερμοκύπλα, δηλαδή η θερμοκρασία ανεβαίνει 45 βαθμούς σίγουρα μες στο μηχάνημα. Όταν έχεις air condition, είσαι σε καλύτερη
0: κατάσταση. Τόσα μηχανήματα, πού βρέθηκαν τόσοι χειριστές να τα δουλεύουν στην περιφερεια εκεί? Έχει καλό μεροκάματο, δηλαδή πληρώνουν καλά?
1: Πληρώνουν καλά, πληρώνουν καλά, αλλά δεν υπάρχουν χειριστές αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τεράστια έλλειψη χειριστών, αφού και στο σωματείο παίρνουν οι άνθρωποι, ψάχνουν χειριστές για να κάνουν τα έργα τους. Έχουν ανεβεί πολύ οι μισθοί μας, ευτυχώς. Μετά από πολλά χρόνια μετά την κρίση, να πούμε, κάπως πήραμε τα πάνω μας λιγάκι, έχουμε γίνει δυσέβρετοι. Και ιδιαίτερα όταν γνωρίζεις τόσα μηχανήματα, εγώ δουλεύω και φορτηγό με γερανό, δηλαδή έχω μαζέψει πολύ μεγάλο, έχω κάνει μεγάλο βιογραφικό, ας πούμε, στη δουλειά μου και επιλέγω, ας πούμε, και πώς θα δουλέψω.
0: Και πώς γίνεται κανείς χειριστής?
1: Πώς γίνεται χειριστής?
0: Ναι, κατά βάση είστε άντρας, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, πρέπει όταν θέλει να γίνεις χειριστής, πας σε μια εταιρεία που έχει χειριστή, που υπάρχει χειριστή, που υπάρχει μηχάνημα με πινακίδες δηλωμένο κανονικά, γίνεσαι βοηθός αφού δηλωθείς στο σωματείο για 1-2 χρόνια, είσαι βοηθός και μετά από τα 2 χρόνια σου υπογράφω εγώ που είμαι χειριστής ότι σε είχα βοηθό 2 χρόνια, ας πούμε, και βγάζεις το δίπλωμα.
0: Δεν έχει μια διαδικασία εκπαίδευσης σε άλλο επίπεδο?
1: Όχι, για να πάσουν σε σχολή και σε τέτοια πράγματα δεν υπάρχει.
0: Οι Κινέζοι τι κάνουν και καταφέρουν να κάνουν τόσα έργα? Βλέπω κάτι μηχανήματα, κάτι κινέζικα κατέρπιλαρ, κάτι φοβερές μηχανές. Τι πράγματα είναι αυτά, τι τέρατα είναι αυτά?
1: Η αλήθεια είναι ότι και όπως τα αυτοκίνητα και στα μηχανήματα, οι Κινέζοι έχουν πάρει το πάνω χέρι, έχουν χτυπήσει με πολλά δικά τους καινούργια μοντέλα κινέζικα που είναι φθηνά, αξιόπιστα. Και πολλοί κόσμοι τα προτιμάει από το να πάρει, ας πούμε, ένα Caterpillar που είναι σχεδόν διπλάσια τιμή, ας πούμε. Που είναι αμερικάνικο το Caterpillar, ναι. Έτσι. Ο κόσμος δηλαδή έχει βολευτεί και με αυτά τις τσάπες και αυτά που παίρνουν από τους Κινέζους, γιατί και αυτοί κοιτάζουν να πουλήσουν και έχουν ποιότητα, έχουν ανταλλακτικά, έχουν πολλά πράγματα.
0: Για να δούμε. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Κάτι έτσι για το flyover.
0: Ναι,
1: επειδή
0: παρακαλώ.
1: Έχω 30 χρόνια στην δουλειά, δεν δουλεύω στο flyover, αλλά δεν έχω δει τέτοιο συντονισμό, τέτοια... Δηλαδή είναι απίστευτα πόσο γρήγορα περνάνε τα πράγματα εκεί και πόσο συντονισμένα πηγαίνουν. Είναι απίστευτο. Μπράβο.
0: Ναι,
1: εγώ...
0: ναι, νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε, ιδιαίτερα εσείς που είστε της δουλειάς, ότι έχουμε ένα έργο σε εξέλιξη το οποίο τρέχει σε 3-4 στάδια και τρέχει γρήγορα, που σημαίνει συντονισμός, συγχρονισμός, υλικά, μηχανήματα, άνθρωποι και βέβαια σχέδιο, έτσι, γιατί δεν γίνεται...
1: Ναι, δεν παίζω, δεν σου λέω, εγώ δεν έχω δει τέτοια οργάνωση, τέτοια ταχύτητα, άσχετα τι λέει ο κόσμος που δεν γνωρίζει το τι και το πώς, είναι...
0: Τίποτα δεν λέει, ακόμα και οι κακές... Ακόμα και οι κακές γλώσσες που είχαν κάποιες αντιρρήσεις και ματζίριασαν στην αρχή, αδικαιολόγητα πολύ, λίγοι δικαιολογημένα, νομίζω ότι έκλεισαν το στόμα τους τώρα. Βέβαια, η κίνηση είναι πρόβλημα, έτσι, η κίνηση είναι πρόβλημα.
1: Ας με θυμηθούν όταν τελειώσει το έργο, το τι θα βιώσουμε με το έργο αυτό πάνω, θα είναι απίστευτη όλη η κατάσταση.
0: Σα ευχαριστώ, καλημέρα. Ο Γιάννης ήταν αυτός. Με τον Γιάννη μιλάμε λίγο για δουλειές έτσι τέτοιες, χωματουργικές. Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Κατζάκος Παναγιώτης ονομάζομαι. Ο συνάδελφος ο Γιάννης είναι γνωστός και φίλος. Εγώ είμαι πρόεδρος σωματείου χειριστών μηχανικών.
0: Α, πέσαμε στην περίπτωση. Παναγιώτη, πώς είναι το επιθετό σου?
2: Χατζάκος.
0: Υπάρχει τρόπος, κύριε Χατζάκο, να εκπαιδευτεί κανείς σε μια δουλειά που έχει και ζήτηση?
2: Βεβαίως. Και μάλιστα.
0: Δηλαδή κανένα 2.000 το μήνα θα καθαρίζεται, έτσι?
2: Όχι, κύριε Διαμαντόπουλο, εγώ γι' αυτό έκανα την παρέμβαση, επειδή τον Γιάννη και τον εκτιμώ και τον σέβομαι ως συνάδελφο. Απλά επειδή ήθελα να διορθώσω και να κάνουμε κουβέντα, αν το επιθυμείτε. Τα διπλώματα πλέον των χειριστών, οι άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος όπως ονομάζονται, χορηγούνται από την εκάστοτε διεύθυνση βιομηχανίας της εκάστοτε περιφέρειας ή αντιπεριφέρειας. Πλέον το χρονικό διάστημα έχει συμπτυχθεί. Και για να γίνει ένας χειριστής, μπορεί να θητεύσει σε μια εταιρεία, όπως θα είπε ο συνάδελφος, που υπάρχουν μηχανήματα αδειοδοτημένα, που υπάρχουν χειριστές αδειοδοτημένοι, και αφού θητεύσει περίπου στον ένα χρόνο, βγάζει την πρώτη άδεια και μπορεί πλέον να είναι κατάλληλος.
0: Θεωρείτε ότι αυτό είναι βιαστικό, αυτό λέτε?
2: Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα θα σας πω και παρακάτω ότι κάποιοι που έχουν ειδικά πτυχία από τεχνικές σχολές, το έχουμε προτείνει εμείς αυτό, βλέποντας τη ζήτηση του επαγγέλματος, ζητήσαμε να μειωθεί ο χρόνος απασχόλησης για κάποιον για να μπορεί να λαμβάνει την άδεια. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά βρίσκουμε σε δύσκολη θέση. Υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες ζητάνε χειριστές και τα καινούργια τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, να μιλώ καινούργια παιδιά, να το φράσω σωστά, τα νέα παιδιά ηλικιακά δεν μπαίνουν σε αυτό το επάγγελμα και λυπάμαι. Εγώ έχω μπει σε αυτό το επάγγελμα από το 89. Έχω μεγαλώσει και έχω ανατραφεί με έναν αξιοπρεπή τρόπο και ένα αξιοπρεπή επάγγελμα. Το τιμώ, το σέβομαι και κυρίως το αγαπώ. Και νομίζω ότι όλοι οι χειριστές, όσοι έχουν γνωρίσει ανά την Ελλάδα, γιατί όπως σας είπα είμαι και γραμματέας της Ομοσπονδίας Χειριστών Ελλάδος, όλοι το τιμούμε, το αγαπάμε και το κάνουμε μεγάλο επαγγελματισμό, όπως και εσείς.
0: Και βέβαια, έτσι, και βέβαια συνδικαλίζεστε, που σημαίνει ότι ο κάθε τομέας και κλάδος πρέπει να έχει εκπροσώπηση για να μπορεί να έχει ένα ρόλο στην παραγωγή. Ακριβώς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Και κάνετε πολύ καλά, κύριε Χατζάκο. Καλά κάνατε και μας πήρατε.
2: Αντιλαμβάνομαι τους εργοδότες που αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα και δεν βρίσκουν χειριστές. Θα σας αναφέρω, όπως είπατε, το flyover, το μεγάλο έργο του Λιμένα, τα έργα τα οποία έχουν ήδη βγει προϋπολογισμοί, το τεχνολογικό πάρκο, ο δρόμος Μαλγάρων Ευζώνων, που εκεί δυσκολευτήκαμε
0: έχει
2: να καλύψουμε τις θέσεις.
0: Έχει ανοίξει, βλέπω, το δρόμο Ευζώνων έχει ανοίξει η κατασκευή του δεύτερου κλάδου και προχωράει. Ακριβώς. Και γρήγορα. Και μάλιστα. Ακριβώς. Και με μεγάλα μηχανήματα.
2: Από αυτή την περιοχή, ναι, ναι. Είμαστε δηλαδή συντοπίτες, γιατί και εγώ από τον Άγιο Θανάσιο. Ωραία. Κατάγουμε, το Δήμο Χαλκιδόνας ευρύτερα. Όποτε θέλετε να έρθετε να σας κάνω μια ξενάγηση στο έργο.
0: Ωραία, θα χαρώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζάκο. Καλημέρα σας. Αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε, θα χαρώ πολύ και επ' αυτού και επί άλλων. Τώρα, έχουμε κάτι άλλο έξω? Όχι. Τραγούδι, ακούστε. Έχει ώρα που γυρνάει στον υπολογιστή με γύρω Βέρνη. Ένα τραγούδι του Αντώνη Καλογιάννη. Το λέει πολύ ωραία. Με φωνή γεμάτη, τρυφερή. Απευθύνεται σε μια γυναίκα και της λέει χαρακτηριστικά και που λες ευτυχία.
3: Καλά, σε είδα στην επαρχή.

Κορίτσια, δεν μας μιλάτε σήμερα, μέχρι και τραγούδια βάζω για εσάς, ε, ευτυχία. Κορίτσια, δεν μας μιλάτε σήμερα, ε.

0: αλλά με την υποχρέωση 10.000.
1: Ξημέρωμα και κάτι.
0: Τέλειο, δεν είναι. Θα πηγαίνατε με το αεροπλάνο ή με το αυτοκίνητο. 10.000.
1: Εσύ δειλά κοιτάζει.
0: Θα φεύγατε από την πατρίδα σας. Για πες να μου. Για σκεφτείτε το, σκεφτείτε το λίγο, μην βιάστε.
1: Εσύ σε η αιτία.
0: Μα κυρία μου, γιατί δεν μας μιλάτε, θυμωμένες είστε?
2: Όχι, όχι, αργήσαμε να ξυπνήσουμε τα καροδευτέρα σήμερα.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Δηλαδή τα κορίτσια ξυπνάνε λίγο πιο αργά. Εμείς είμαστε έτσι κάπως αλλιώς. Ή είναι τρυφερό να αφήνεις το κορίτσι να κοιμάται, ρε παιδί, να σηκώνεις λίγο πιο νωρίς?
2: Ίσως μερικές φορές είναι και λίγο διαφορετικές οι δουλειές και ο άντρας φεύγει λίγο πιο νωρίς από το σπίτι.
0: Εμένα θα μ' άρεσε να σηκώνομαι πρώτα, να κάνω πράγματα και να κοιμάται το κορίτσι μου και να το καταλαβαίνει ότι σηκώθηκα πιο νωρίς για να τη φροντίσω. Κατάλαβατε, κατάλαβατε? Δηλαδή είναι ένα... μια φιλοφρόνηση αυτό, ε?
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δυστυχώς είναι ουτοπικό στην καθημερινότητα.
0: Γιατί το λέτε, κύριε μου?
2: Είναι έτσι οι ρυθμοί της ζωής και οι δουλειές και οι υποχρεώσεις που δεν αφήνουν τον σύντροφο να σε φροντίζει.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
5: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
6: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου. Του, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
12: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
11: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε

0: αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο Ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
6: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
5: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
5: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
9: Πηγαίνετε στο Καρύδι τώρα. Δεν ξέρω αν καταφέρει ο Κώστας να πάει στο Καρύδι. Είναι ένα κολπάκι στη Βουρβουρού. Το οποίο δόλιο, επειδή η Βουρβουρού δεν έχει κανένα σχέδιο, έχει δρομάκια, αυλές, τώρα χτίζουν και κοτέτσια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από πάνω από τα παλιά δώματα έχουν βάλει τη σκεπή. Αυτός που τα είχε λέει θέλω και άλλα τρία δωμάτια, τέσσερα, έχει βάλει τη σκεπή. Σηκώνει μέσα στη σκεπή, τη σηκώνει 2-10. Και κλειμένη σκεπή, δύο παράθυρα, βάζει και από κάτω ένα αυτό το μονωτικό ντάο, όπως λέγεται, ταμπλέ, το φορτώνει και από κάτω, χτυπάει και δύο air condition δωδεκάρια και να σου τρία δωμάτια. Και ανεβαίνει ο τουρίστας 2,5 πατώματα επάνω. Δεν ξέρω, πιάσει ζέστη. Χέστο είναι δηλαδή, άστο, μην το συζητάς. Αλλά δεν πειράζει. Ο Σέρβος, κι αν είναι βρασμένος, το ευχαριστιέται γιατί παρακάτω έχει μια χρυσή ακτή. Έλα όμως που πλάκωσαν όλοι μαζί και αρχίζει το νερό να θολώνει και γίνεται. Άστο, μην το συζητάτε τι γίνεται. Θα πάμε και στο Καρύδι, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, αυτά. Πάω σε διάλειμμα. Και οι ίδιες ειδήσεις. κυνηγάμε τις ειδήσεις τώρα, έτσι. Κυνηγάμε τον Τραμπ. Κυνηγάμε τον Νετανιάχου και το σχέδιο της Γάζας. Δεν λέει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω που θα πάει. Είναι η μεγάλη στεναχώρια της ανθρωπότητας. Δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Και όλο το υπόλοιπο βέβαια ο καθένας. Επιστρέφουμε σε λίγο.
10: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
11: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
12: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
11: Και μετά?
12: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
13: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε κόκκινο συναγερμό, ο κρατικός μηχανισμός εν μέσω καύσωνα και ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο αναμένονται βοριάδες που θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Κουβαρά, στην Ανατολική Αττική. Μήνυμα του 112 για εκένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού. Από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Απαντήσεις για τις μαζικές αποχωρήσεις έδωσε η Μαρία Καριστιανού. 22 στελέχη του κόμματος έχουν αποχωρήσει. Δεν θα δεχθώ εκβιασμούς, ήταν το μήνυμα που έστειλε μιλώντας σήμερα το πρωί στο Ωμέγα, αποκρούοντας παράλληλα τις κατηγορίες για αντιδημοκρατικές πρακτικές εντός του κόμματος.
1: Συγκεντρωνόμαστε, θέτουμε τα θέματα και βγάζουμε τις αποφάσεις. Υπάρχουν όμως αυτές που σας είπα, οι κόκκινες γραμμές. Αυτές λοιπόν δεν μπορώ εγώ που 3,5 χρόνια έχω περάσει από όλη αυτή την ιστορία και όλη αυτή τον πόλεμο να δεχτώ εκβιασμούς από ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα στο κίνημα.
2: Άρα δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα υπήρχαν στελέχη τα οποία είχαν άλλους σκοπούς τελικά.
1: Αυτό δείχνει. Τα γεγονότα, όχι εγώ, η δική μου άποψη. Η δική μου άποψη μπορεί να είναι διαφορετική και μπορεί να είναι και χειρότερη. Δεν ενδιαφέρει όμως τον κόσμο. Ναι. Και τον κόσμο αυτό που τον ενδιαφέρει είναι αν τελικά εμείς έχουμε βγει πραγματικά για να κάνουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί και ή αν τελικά θα ενδώσουμε σε εκβιασμούς.
0: Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Θανάση Αυγερινό αλλά και στην πομπόδη αποχώρησή του, λέγοντας πως εκείνος την προσέγγισε για να μπει στο κόμμα.
1: Μπορεί να μπήκαν κάποιοι άνθρωποι να μας προσέγγισαν, πιστεύοντας ότι είμαστε δύο ξέρετε, θα το πω το γυναίκες, γιατί κακά τα ψέματα μετράει αυτό. Ότι είμαστε γυναίκες, ότι εύκολα μπορεί να μας διαχειριστούν και θα μας αλλάξουν, θα μας εκβιάσουν, θα μας κάνουν. Γιατί εγώ τα δέχτηκα αυτά, αλλά δεν τους βγήκε. Άρα, αν μην μετράμε αυτούς που απομακρύνονται από δίπλα μας και μάλιστα με τόσο θορυβόδη τρόπο και με κατηγορίες που δεν ευσταθούν και δεν υπάρχουν επιχειρήματα, γιατί εκεί θα φανεί η ακεραιότητα του χαρακτήρα. Εγώ λοιπόν θα περιμένω από τον δημοσιογράφο, τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος έχει βγάλει βαρύτατες κατηγορίες, να μας δώσει και τα αποδεικτικά στοιχεία.
0: Βροχή καταγγελίες για φοροδιαφυγή σε τουριστικούς προορισμούς. Νέο κύμα ελέγχων εν ώψη 15 Αυγουστού. Τα τελευταία στοιχεία από την εφαρμογή απόδειξη δείχνουν ότι έχουν υποβληθεί πάνω από 225.000 καταγγελίες. Οι μισές είναι επώνυμες και αφορούν είτε στην έκδοση αποδείξεων Μαϊμού, είτε στη μη διαβίβαση αυτών των αποδείξεων στο Τάξης. Σε πλήρη ανάπτυξη, ο ελεγκτικός μηχανισμός εν ώψη 15 Αυγουστού στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης. Ιδιοκτήτης Beach Bar στην Ασπροβάλτα συνελήφθη χθες, καθώς διαπιστώθηκε ότι έδωσε αλκοόλ σε ανήλικη 17 ετών. Θύμα επίθεσης από 4 νεαρούς αλλοδαπούς δέχθηκε χθες το απόγευμα ένας 19χρονος σε περιοχή του Ωραιοκάστρου. Με χρήση σωματικής βίας επιχείρησαν να του αφαιρέσουν χρήματα. Πρόκειται για Αιγύπτιους ηλικίας 18, 17, 15 και 14 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Συναγερμός κοντά στο Golf Club του Ντόναλντ Τραμπ. Μαχητικά F-16 αναχέτησαν 2 πολιτικά αεροσκάφη, τα οποία παραβίασαν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τα εν λόγω αεροσκάφη. Μπραντ εφέρ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούς θα μείνουν κλειστά μέχρι η Ουάσιγκτον να αποδεχθεί όλους τους όρους της Τεχεράνης, διαμήνυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον προς το παρόν παρακολουθεί τις εξελίξεις. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
3: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο Καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε 2 τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μουσική. Γενικά εύθριος καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές από το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 36 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία τοπικά και 37. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι και 35 βαθμούς.
3: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Όλες οι χύμα αλυφές πάγκου 30% φθηνότερα. Αλώμα οικογενειακό παγωτό 3 λίτρα μόνο 6,95. Φόρμα φρυγανιές Σίτου, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και καροτέν σπρέι Family SPF 50, 270 ml, μόνο 9,98. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά, είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μου λες, η γυναίκα μου δίνει μία λίστα, κάτσε καλά. Πρέπει να γυρίσω τη μισή πόλη για να τα βρω όλα.
6: Και η δικιά μου δίνει λίστα και πάω σφαίρα Κουσιμήτρη. Για απλόστρες, μανταλάκια, είδη κουζίνας, δοχεία τροφίμων, εργαλεία και αξεσουάρ καθαρισμού. Ηλεκτρικές συσκευές, κάδους, δοχεία, κοντάρια. Όχι αυτά, τα είπα.
2: Όπα, πάω Κουσιμήτρη.
6: Σφαίρα σου λέω.
7: Κουσιμήτρης, τα πάντα για το σπίτι και την οικοδομή. Κουσιμήτρης, 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Τηλέφωνο 2392-071-625.
8: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
9: Το Κρατικό Θέατρο οργανώνει και αυτό το καλοκαίρι ολοήμερο καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά από 5 έως 11 ετών. Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 4. Προνομιακές τιμές με δωρεάν μεσημεριανό. Τηλέφωνο 2315 200 029. Γιατί η τέχνη κάνει τα παιδιά δυνατά.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
12: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλό καλοκαίρι, έτσι, ωραία. Παίρνει κάτι συννεφάκια εδώ που βρισκόμαστε εμείς, ανατολικά στην περιοχή του αεροδρομίου εννοώ. Έχει μερικά κύματα με μικρά συννεφάκια, ενώ έχει πολύ υγρασία και μια... Είναι ότι πρέπει δηλαδή για ένα τραγούδι, για μια μουσικούλα μεσογειακή.

0: είναι να έχεις ένα αυτοκινούμενο. Ακούστε να το βάλω λίγο διαφορετικά. Έχοντας αυτοκινούμενο, καινούριο αυτοκινούμενο, έτσι, νοικιασμένο ή όχι, πάρ' το ζήσει λίγο να δούμε. Μας δώσει ένα αυτοκινούμενο να κάνουμε. Του έχει μείνει κανένα? Λοιπόν, με ένα αυτοκινούμενο κάνεις μια στάση στο φανάρι της Γερακινής, γιατί βαρέθηκες να είσαι σε μια απομονωμένη ακτή κάπου χαμένος για πολλές μέρες. Κάνεις μια στάση στο φανάρι της Γερακινής. Αφού έχεις πάρει τυρόπιτες από τις καλύβες εκεί από το Γαβανά, έχει και κανένα δυο ακόμα, μια ωραία τυρόπιτα τρίγωνο με φέτα, έτσι, και με φύλλο, όχι σφολιάτα, με φύλλο, και κάνεις δεξιά στο φανάρι της Γερακινής, έχει ένα ανοιγματάκι, συνήθως σταματάει η τροχέα εκεί, βγάζεις δύο καρέκλες και βλέπεις τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν έρχονται. Το φανάρι της Γερακινής είναι η συνάντηση πρώτου δευτέρου ποδιού και ορεινής Χαλκιδικής που πέφτει στον Πολύγυρο, κατεβαίνοντας από τον Πολύγυρο. Ο Κώστας, λοιπόν, Κώστα, είσαι με γιο ταχύ, δεν έχεις ένα αυτοκινούμενο, ε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ναι. Μου έκλειψε στην εισαγωγή. Είμαι στο φανάρι της Γερακινής. Έχει ένα αυτοκινούμενο τώρα, ένας Ρουμάνος, ωραίο.
0: Τι ωραίο μάρκα?
1: Μεγάλο αυτοκινούμενο. Fiat είναι. Ahorn Camp γράφει στην πόρτα.
0: Έχει ωραία προφάνω μεγάλα παράθυρα. Έχει μπαγαζιέρες δεξιά και αριστερά. Έχει ωραίο μπαρμπρίζ μπροστά. Τι λες?
1: Έχει πολύ μεγάλο μπαρμπρίζ μπροστά. Ωραία. Παράθυρα δεξιά αριστερά. Με και τέντα έχει εδώ, ναι, στην πόρτα. Όταν το στείνεις και το παρκάρεις,
0: ναι, ναι, για...
1: βγάζεις και την τέντα. Από πίσω και δύο ποδήλατα, ωραία φορτωμένος. Τέλειος. Και πηγαίνει,
0: λοιπόν, για
1: προς τη Συμφωνία.
0: Τι γίνεται στο φανάρι του Γερακινής?
1: Ήσυχα είναι τα πράγματα. Έχει 50 μέτρα ουρά ανακατεύθυνση, οπότε ανάβει το κόκκινο, σταματάνε τα αυτοκίνητα. Πυκνή ροή βέβαια σε όλη την Μουδανιών. Η Μουδανιών είναι η Εγνατία, όπως είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το χειμώνα, και στις δύο κατευθύνσεις πηγενέλα. Και μπαίνοντας από τον κόμβο Μουδανιών μέχρι εδώ στο φανάρι της Γερακινής, επίσης πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις. Πολύ αυτοκίνητο έρχεται, φεύγει, και δεν ξέρω κι εγώ που πηγαίνει. Φορτωμένο με μπαγαζιέρες, πολλά αυτοκινούμενα. Πάλι είδα ένα να πηγαίνει προς Θεσσαλονίκη τώρα, πέρασε το φανάρι που έχει πράσινο για να πας από Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. Και εδώ και 5 λεπτά περίπου έχει ενταθεί ο άνεμος. Διάβασα χτες την πρόγνωση του καιρού και έδινε αρκετά μπουφόρ εδώ στη Χαλκιδική. Όταν ήρθα πριν από ένα τέταρτο δεν φυσούσε αέρας, αλλά το τελευταίο πεντάλεπτο έχει ένα τριαράκι, και από ό,τι βλέπω είναι μάλλον νότιο-ανατολικό, έτσι μου φαίνεται. Θα συνεχίσω βέβαια, θα φτάσω μέχρι και την Βουρβουρού, συγγνώμη, για να κάνουμε το ρεπορτάζ στο διάπορο, αλλά θα φτάσω τώρα στο φανάρι της Νικήτης, άλλη περιοχή εκείνη. Εκείνη η περιοχή είναι.
0: Καλά, μείνε τώρα στο σημείο που βρίσκεσαι και όταν θα πας στη Νικήτα μας πεις για τη Νικήτη. Περίμενε, μην βιάζεις. Η τροχέα είναι στο φανάρι της Νικήτης?
1: Στο φανάρι πολύ γύρω εδώ Γερακινή, όχι.
0: Όχι.
1: Ήταν ένα περιπολικό πριν από 10 λεπτά περίπου, αποχώρησε, έφυγε. Δεν ξέρω πού πήγε.
0: Αναρωτιέμαι πώς θα βγάζουν, ναι, σίγουρα δεν χρειάζεται. Αναρωτιέμαι πώς θα βγάζουν πέρα. Δηλαδή τέτοιος, τόση μεγάλη δραστηριότητα, beach bar, μαγαζιά νυχτερινά, ξενοδοχεία, καυγάδες, μεθυσμένοι τουρίστες, προβλήματα καταπάτησης χώρων, καταγγελίες. Πώς θα βγάζει πέρα η αστυνομία? Δηλαδή αυτός ο αστυνομικός διευθυντής δεν ξέρω τι, πώς περνάει και τα παιδιά στα περιπολικά. Καμιά φορά τους βλέπουμε λίγο εκνευρισμένους. Πληρώματα ΕΚΑΒ έχουμε. Το ΕΚΑΒ έχει στηθεί περιμετρικά, νομίζω ότι υπάρχουν πληρώματα που είναι.
2: Υπάρχουν ενισχύσεις από άλλους νομούς.
0: Αν υπάρχουν πληρώματα που είναι μόνιμα σταθμευμένα σε κάποιο σημείο, θα μας πει ο Κώστας στην εξέλιξη, καθώς θα συνεχίσει με κατεύθυνση ανατολικά, βρίσκεται Στο φανάρι της Γερακινής, στο δεξί του χέρι, φαίνονται τα μεγάλα συγκροτήματα και ό,τι κατασκευάζεται γύρω, και σε λίγο θα περάσει και από τους τενεκεδομαχαλάδες. Δηλαδή είναι κατασκευές καινούργιες, με μικρές κατοικίες, ανεξάρτητες, καινούργιες μεν, αλλά σαν κοτέτσια δε. Εξωτερικά φαίνονται ωραίες, τώρα μέσα δεν ξέρω αν χωράει ένα μισό άνθρωπος να περνάει, δεν ξέρω. Εκεί έχουμε εμπόριο αξιοποίηση, ας το πω για να μην παρεξηγηθώ, Golden Visa. Κώστας, ευχαριστούμε. Ο Κώστας συνεχίζει και εμείς πάμε γολτούλα, μουσική.

0: Λοιπόν, για να δούμε τα υπόλοιπα. Ορίστε, Μένη.
1: Εκτός πρώτα.
0: Θες να το ελέγξω πρώτα. Εντάξει. Αφού θες να το ελέγξω πρώτα, ετοιμαστείτε, Βολτούλα. Μίλησα πριν από λίγο με την ομάδα της Σάρτης, γιατί βλέπω ανησυχήστε μήπως δεν έχετε νερό. Μου διαβεβαιώνουν ότι έχουν νερό. Το πρόβλημα είναι τα beach bar και η ατελείωτη χρήση και η σπατάλη νερού που γίνεται, αφού ούτως ή άλλως ο τουρίστας θα πάει στο διαμέρισμα ή στο να κάνει μπάνιο. Τι δουλειά έχει τα beach bar? Λοιπόν, κόψτε στα beach bar τα νερά. Πάνε οι τουρίστες και κάθονται από κάτω 3 ώρες.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα.
6: Μοναδικά.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
10: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Δηλαδή
12: πιο καλά, ναι.
11: Θα ήταν πιο καλά.
12: Πιο καλά.
11: Μάλιστα, ποιος ξέρει ποιος είναι, να το δω λίγο στο χάρτη. Είναι και ένας φίλος μου εκεί. Να σας ακροατήσω, Βασιλή. κάνεις ένα τηλέφωνο, να σου στείλω που είναι αυτός, να πας να του κάνεις μια συνέντευξη, να του πεις καλά ρε μπαγλαμά, τι κάνεις εδώ. Δηλαδή με συγχωρείς, πόσο μαλάκες μας θεωρείς δηλαδή. Αργά ή γρήγορα θα στα διαμαρτυρηθούν γύρω, θα μου πεις και γύρω τι έκαναν, σπιτάκια έκαναν στο παρελθόν. Αλλά αυτό το χάλι ρε παιδιά δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι Βούλγαρος ή Σέρβος και να πας να τον νοικιάσεις αυτό. Δεν γίνεται. Σωληνοκατασκευή που πατάει στο χώμα, από πάνω ένα πάτωμα στα 50-60 εκατοστά, ένα δωματιάκι και μια κουζινούλα, από πάνω ένα ψευτοσκεπή, όχι θα βράζεις μέσα σαν κατσαρόλα, δεν υπάρχει περίπτωση, ποιος μπορεί να τον νοικιάσει? Δεν είναι δυνατόν. Επιστρέφουμε σε λίγο.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
18: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
19: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
20: Η ελευθερία ξεκινά από εδώ. Καραβάνια Ζήσης. Αυτοκινούμενα και τροχόσπιτα, μεταχειρισμένα ή καινούρια. Καραβάνια Ζήσης στη Θεσσαλονίκη. Επίσημη αντιπροσωπεία των Tabert, Knaus και Weinsberg. Έλα να διαλέξουμε το όχημα που καλύπτει τις ανάγκες σου. Για αξέχαστες διακοπές χωρίς περιορισμούς. Καραβάνια.gr. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
21: Βρισκόμαστε έξω από τα οπτικά Novum, όπου έχει μαζευτεί πλήθος κόσμου. Μία δήλωση σας παρακαλώ. Γιατί έχει τόσο κόσμο έξω από τα οπτικά Novum?
22: Κυρία μου, δεν βλέπεις την ευκαιρία.
23: Τα οπτικά Novum έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
21: Δηλαδή,
23: θα πάρω τα γυαλιά μου σχεδόν τζάμπα και με μηδέν κόπο. Αξιοποιώ την αποζημίωση έως 100 ευρώ του ΕΟΠΗ και δεν τρέχω με χαρτιά και διαδικασίες. Γιατί να πάω αλλού?
21: Σοβαρά.
23: Σοβαρότατα. Εγώ διαλέγω τα γυαλιά μου, τα Novum αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα. Έτσι απλά.
21: Α, για κάτσε να πάρω κι εγώ.
22: Novum Optical. Συμβιβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Τηλέφωνο 2310-81-2181 και novumoptical.gr. 15 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα.

πήραμε μια ανάσα και ένα ωραίο τραγούδι σας αφιερώνω, καθώς κάνουμε μαζί παρείτσα με μουσικούλα και κανένα δυο κουτσοπολιά δεξιά και αριστερά. Ναι, τι λέτε? Ακούστε ένα

κυκλοφορούν σίκα, να ξέρετε. Στα μανάβικα τα σίκα μπορεί να έχουν και 4-5 ευρώ. Τι ωραίο φρούτο είναι το σίκο. Τι ωραίο φρούτο, ε. Τι λέτε, δεν είναι πολύ ωραίο?

0: Και αν έχει και ο γείτονας μια σικιά, θα είναι ακόμα καλύτερα. Μόνο παρακαλώ πάρα πολύ, άμα της πιάσει της δικιά σου, αγαπητέ μου φίλε, να κάνει την έξυπνη για να πάει να μαζέψει, να κόψει κανένα σίκο την περίοδο που είναι ερωτευμένη μαζί σου, γιατί μόνο τότε οι γυναίκες πηγαίνουν για σίκα. Αν και συνήθως δεν πηγαίνουν, παρά μόνο αν είναι να κάνουν μαρμελάδα και εκείνο όταν είναι μεγάλες. Λοιπόν, αν της πιάσει καμιά όρεξη να πάει να κόψει κανένα σίκο, μην την αφήσεις, άστο, γιατί να την πληρώσεις. Τα κλαίει κανένα δυο μέρες. Τι ωραίο τραγούδι. Πολύ μ' αρέσει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Ακούτε ράδιο Θεσσαλονίκη και κουτσομπολιό σήμερα. Και ψιλολόγοι, ελπίζουμε να μην μας βγει κανένας μπελάς. Ο καιρός θα γυρίσει με ισχυρούς αέριδες για αρκετές μέρες. Αυτό επηρεάζει το βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Είναι σίγουρο ότι επηρεάζει Σαμοθράκη. Είναι σίγουρο ότι επηρεάζει τη Λίμνο. Με την ευκαιρία καλημέρα. Κανείς δεν με μιλάει στη Λίμνο. Όλοι είναι έξω και γυρνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παίρνω κανένα φίλο, δεν σηκώνει τηλέφωνο. Λέω καλά, δουλειά έχουν. Λέει, έχει πολύ, πάρα πολύ κόσμο. Η Θάσος είναι γεμάτη με Ρουμάνους. Τα ρουμανικά αυτοκίνητα είναι τα μισά από όλα τα υπόλοιπα που είναι Βούλγαροι και δικοί μας. Και μερικοί Τούρκοι. Έχουμε αρκετά τουρκικά αυτοκίνητα και από ό,τι ακούω λένε γίνεται και καλή στα μαγαζιά. Ενώ οι Βούλγαροι δεν πληρώνουν όλοι μαζί, πληρώνουν ένα-ένα χώρια. Πολύ κακίες ένας φίλος εστιάτορας από το Σταυρό. Μου λέει, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα με τους λογαριασμούς. Μας έχουν πρίξει. Τι συνήθειες έχουν αυτοί οι πρώην κομμουνιστικές χώρες. Πληρώνουν, λέει, ένας-ένας. Λέω, έλα ρε, πλάκα κάνεις τώρα. Μην είσαι υπερβολικός. Ξέρετε, οι επαγγελματίες στην εστίαση είναι... όπως όλοι έχουν μονές διάφορες, έχουν διάφορα συμπλέγματα. Πρώτα απ' όλα πιστεύουν ότι το μαγαζί τους είναι το κέντρο του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αισθάνονται μια περίεργη κατάσταση η οποία είναι υπερβολική από κάθε πλευρά. Ακόμα και όταν έχουν προβλήματα με το Δήμο γιατί δεν τους αφήνει να βγάλουν καμιά 500 τραπέζια έξω, έχουν στεναχώριες και για αυτές θα πρέπει να μιλήσουν. Επίσης, όταν είναι όλα πολύ ακριβά και μάλιστα τώρα με την ψηφιοποίηση του χρήματος έχουμε θέμα, δεν βγαίνουν από τα έξοδα και η μαύρη οικονομία, το μαύρο ή χωρίς αποδείξεις είναι μια ανακούφιση και αυτό είναι ένα θέμα. Γενικώς γκρινιάζουν όλη την ώρα οι επαγγελματίες, κάτι που δεν είναι καλό. Μπορεί να έχουν δίκιο, είναι όλα ακριβά, δεν το συζητάμε. Οι υποχρεώσεις στο κράτος είναι μεγάλες και ζόρικες. Το καταλαβαίνουμε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή πηγαίνεις σε ένα μαγαζί, δεν πηγαίνεις για να ακούς τα προβλήματα του άλλου. Πηγαίνεις για να φας. Εγώ αντιμετωπίζω τέτοια ζητήματα. Επομένως, μου λέει ο ταβερνιάρης, ο εστιατόρας, μου λέει εσύ αυτοί ζητάνε, λέει, ένας-ένας λογαριασμό και αν δεν πληρώνεις με την κάρτα, κάνε, μου λέει ο σερβιτός, κάθε μια ώρα σε κάθε τραπέζα κάνει λογαριασμό για να πληρώσουν όλοι με τις κάρτες. Καλά, λέω, δεν μπορεί να μαζέψει τα λεφτά. Πες τους ρε παιδιά, βρέστε μια άκρη μεταξύ σας. Είναι δυνατόν να τρώγει να πληρώνει τα μισά ο ένας και τα μισά ο άλλος? Δηλαδή, κι όμως υπάρχει, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, υπάρχει. Σταμάτησε το ποδήλατο.
1: Εγώ κάθε πρωί σε ακούω.
0: Στη Λίμνο είσαι?
1: Στη Λίμνο και κάνω ποδήλατο. Τώρα...
0: τρελός είσαι και κάνεις με τόσο στενούς δρόμους. Πού κάνεις ποδήλατο?
1: Φεύγω μακριά.
0: Α, πού δηλαδή, πού είσαι αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή επιστρέφω και είμαι από το Κοντικιά.
0: Και πώς βγάζεις την ανηφόρα μετά το τέτοιο, τον ευγάτη?
1: Τι βγάζω, μη σε απασχολεί.
0: Έλα, ηλεκτρικό είναι το ποδήλατο,
1: όχι, κλέμεις. Όχι βέβαια, αυτό ηλεκτρικό παίρνουν οι άλλοι, εγώ έχω κανονικό, ναι. Αγωνιστικό.
0: Συνήθως ποια διαδρομή κάνεις?
1: Είπα μέχρι το Βάρος Μούδρο, επιστρέφω. Αλλά
0: είναι αρκετά χιλιόμετρα. Έχει εκεί. Είναι αρκετά χιλιόμετρα. Δεν σε δυσκολεύει αυτό?
1: Πάρα πολλά.
0: Τώρα
1: έχω
0: είσαι...
1: και στην Πλάκα και επιστρέφω.
0: Τώρα έχω... είσαι πού?
1: Τώρα είμαι στο Κωτιά, σταμάτησα στο Κωτιά.
0: Μπήκες μέσα στο χωριό?
1: Βγήκα από το χωριό.
0: Ναι, πέρασε στο περίπτερο που είναι στο...
1: Βέβαια, στο Γεφυράκι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, το πέρασε το περίπτερο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Ναι. Ωραία, ωραία.
1: Εσύ γιατί δεν είστε διακοπές?
0: Ήμουνα πριν από 15 μέρες στη Λίμνο.
1: Α, ναι, δεν ξέρω, δεν το
0: θα ξανάρθω τώρα τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, αν ναι. ο Μητσοτάκης δεν μας βγάλει εκλογές. Αν και δεν νομίζω.
1: Μη μου λες τώρα γι' αυτό, όχι, μη με κατεμοιάζεις, έχω δρόμο μπροστά μου. Μη με κατεμοιάζεις.
0: Δεν σε κατεμοιάζω, συνέχισε, σε ευχαριστώ, το μικρό σου όνομα είναι...
1: Γρηγόρης.
0: Γεια σου Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ, πρόσεχε Γρηγόρη, οι δρόμοι είναι ασθενοί.
1: Το ξέρω, πρόσεχε, από εδώ είμαι, μη σε απασχολεί, το ξέρω.
0: Είσαι Λιμνιός?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Και η βάση σου είναι σε ποιο χωριό? Στη Μύρινα. Ωραία. Λοιπόν, θα με βρεις όταν ακούς ότι είμαι στη Λίμνο, θα με βρεις στο Σταύρο, στο Ουζερί Μενέλαο, στο Διαπόρι. Εντάξει.
1: Στο Διαπόρι, μάλλον. Okay.
0: Ευχαριστώ.

Είναι αλήθεια, το τραγούδι είναι πολύ τρυφερό, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, τα λέει όλα. Με συγχωρτένα καλοκαίρι. Μπορεί να είναι και η Άι Χριστό.

0: Τέλος πάντων, το AI είναι κάτι σχετικό συνήθως. Είναι καλή παραγωγή όμως.
1: Αυθεντικότατο. 3000%.
0: Αυτό. Η υπογραφή γιάμα όμως, γιατί δεν έχει.
1: Είναι το συγκρότημα, έτσι λέγονται.
0: Έτσι λέγονται.
1: Δύο πιτσιρικάδες.
0: Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία.

0: σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, ναι, ναι, η χοροδία εννοείς. Ναι, θυμίζει.
0: Θυμίζει λίγο αυτά τα ζακυνθινά, τα παραδοσιακά.
1: Ει τον αφρό, ει τον αφρό τη θάλασσα, σακιά στο κινητό σου. Θα με βοηθήσει να παίξουμε κανένα τραγούδι τώρα. Για θε να βάλουμε του Σάμπα.
0: Του Σάμπα προτιμώ σίγουρα.
1: Άντε πάλι τώρα, δηλαδή. Ει τον αφρό, ει τον αφρό τη θάλασσα. Η αγάπη μου κοιμάται. Αυτό εννοεί, αυτά τι ακινητέ τη κατάσταση.
0: Ναι, τέλειο, τέλειο, τέλειο.
1: Ωραία, ωραία, θα το μεταδώσουμε αυτό. Οι γραμμέ είναι ανοιχτέ. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους σας και στον αφρό της θάλασσας η αγάπη μου κοιμάται ζακυνθινό. Γυαλό γυαλό πηγαίναμε, είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Το πήραμε.
7: Ποιο πάλι, βρετάκι.
6: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
7: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
6: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
7: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
6: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις,

0: διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
0: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
0: 355 54.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
2: Car Service Νούλης.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
2: BMW,
3: Mini Cooper,
2: Volvo,
3: Volkswagen,
2: Audi,
3: Seat,
2: Skoda.
3: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
2: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
3: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
2: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
3: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
2: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
3: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
2: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
3: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
2: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
3: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
2: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
3: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
2: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
6: Κυριολεκτό, δεν ηρωνεύομαι. Το ότι δεν γίνεται ατύχημα κάθε ώρα είναι πραγματικά για συγχαρητήρια. Η ίδια εικόνα και στην Νικήτη. Στην Νικήτη βέβαια τώρα αν είσαι 400 μέτρα από το φανάρι, περπατάς μέχρι το φανάρι να περάσεις νόμιμα και να περάσεις άλλα 400 μέτρα για να πας απέναντι στο φούρνο, δεν το κάνεις, πρέπει να είσαι Ιάπωνας για να κάνεις αυτό. Η Νικήτη βέβαια, καλημέρα, καλημέρα. Η Νικήτη έχει και την Ισίδα στη μέση, περνάς το δρόμο σε δύο επίπεδα μέχρι την Ισίδα, παίρνεις μια ανάσα και μετά ολοκληρώνεις μέχρι απέναντι. Πολύ κίνηση, πολλοί κόσμος, βεβαίως ξένες πινακίδες. Είδα και γερμανικές πινακίδες, δύο αυτοκίνητα.
7: Έλληνες είναι, Έλληνες.
8: Δική μας
7: είναι.
6: Ναι, μπορεί να είναι.
7: Δεν υπάρχουν
6: Έλληνες.
7: Γερμανοί που έρχονται πλέον με τα αυτοκίνητα, είναι ελάχιστοι και μόνο με τροχοκινούμενα. Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σηκωθεί κάποιος να έρθει με το αυτοκίνητο από όλη τη Γερμανία για να πάρει το αεροπλάνο και να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο εδώ. Είναι. Εκτός αν έρχεται για δύο μήνες, άρα είναι Έλληνες. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω, Κώστα. Λοιπόν, φυσάει, τι κάνει?
6: Ναι, έχει τρία μποφόρ, μπορεί και τέσσερα. Έχουν ενταθεί οι άνεμοι, έχει αεράει καλό, οπότε θα πρέπει να προσέχουμε. Και από ό,τι βλέπω τώρα εδώ στην Νικήτη, έχει γυρίσει ο άνεμος, είναι βόρειος, βόρειος, βορειοανατολικός.
7: Δεν έχει γυρίσει ο άνεμος είναι ο ίδιας κατεύθυνσης. Σε μερικές περιοχές, λόγω των υψωμάτων, έχουμε αντίστροφη κίνηση ή διαφορετική κίνηση στο αέρα. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
6: Καλημέρα,
7: θα έχουμε,
6: καλημέρα.
7: Ναι. Ποιος σε φωνάζει?
6: Εκενώσεις Βόθρων, ο Χρήστος.
7: Γεια σου, Χρήστο. Καλημέρα.
6: Καλή δουλειά, Χρήστο.
7: Πάνε, έλα, Χρήστο, όλη την ημέρα, μέρα, νύχτα, μέχρι τα ξημερώματα να διάζεις Βόθρους. Επιστρέφουμε σε λίγο. Τώρα ποια είναι η κατεύθυνσή σου?
6: Τώρα κατευθύνομαι Βουρβουρού. Στο
7: διάβολο. Δεν θα μπει στον όρμο Παναγιάς? Λίγο.
6: Να μπω και λίγο στον όρμο Παναγιάς.
7: Άντε, πήγαινε πρώτα από εκεί και βλέπουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
9: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας. Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
11: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψωνιά?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Γενικά εθρίος καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 36 βαθμούς, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία μέχρι και 37. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 35 βαθμούς.
16: Αν χρειάζεστε μια συσκευή ψύξης με μεγάλη χωρητικότητα, τότε τα ψυγεία του Lab Estilgi είναι η ιδανική λύση. Με εργονομικό σχεδιασμό και απεριόριστες δυνατότητες, τα ψυγεία του Lab Estilgi, είτε με την κλασική κάθετη διάταξη, είτε με τη μοντέρνα οριζόντια, θα σας εντυπωσιάσουν. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο του Lab Estilgi και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: @showroom.gr.
1: Αν έχεις γενέθλια ή γιορτή, χρειάζεσαι γλυκό. Αν έχεις επέτειο, σίγουρα χρειάζεσαι γλυκό. Και για κέρασμα στο γραφείο, εκεί χρειάζεσαι πολλά γλυκά. Bestgooddeals.gr και βρες το γλυκό που θα γίνει ο ήρωας της μέρας. Gooddeals.gr, γιατί η ζωή είναι πιο ωραία με ένα γλυκό. Gooddeals.gr, τα καλύτερα γλυκά στην καλύτερη τιμή.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Σοκράτης Μάλαμας, Παρασκευή 14 Αυγούστου, Αμφιθέατρο Σίδηρης. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, το Γιάννη Μάλαμα και τους μουσικούς του για μια μοναδική συναυλία στο Αμφιθέατρο Σίδηρης. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Αμφιθέατρο Σίδηρης. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία.

0: από λίγο μια φίλη ακροάτρια μας ενημέρωσε ότι έχουμε πάλι θράψη αγωγών της ΕΙΑΘ, η οποία μάλλον οφείλεται σε αυξημένη πίεση λόγω χαμηλότερης, πιο περιορισμένης, δηλαδή μάλλον περιορισμένης ζήτησης, δηλαδή επειδή δεν ανοίγουν βρύσες, έχουμε αυξημένη πίεση με αποτέλεσμα ευαίσθητο δίκτυο και παλιό κουρασμένο να ανοίγει. Τρέξτε συνεργεία.
1: Τετάρτη συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Σήμερα, ας πούμε, η Μαρασλή έχει θράψει αγωγού για τον ίδιο λόγο.

Και ενώ περιμένουμε τον Κώστα, μιλάμε στα τηλέφωνα μαζί σας. Λέω να κάνουμε έτσι μερικές μουσικές αταξίες. Τι λέτε, με μουσικές ανέμενες.

0: Με γούστα στο πευκοχώρι.
1: Με γούστα στο
0: Με γούστα στο λιτόχωρο. Εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, επειδή μας έχει κουράσει η Χαλκιδική, μήπως θα την κάνουμε για κανένα πλαταμόνα. Έχει μείνει τίποτα εκεί, καμιά άκρη. Κάνα πλατάνη μπροστά στη θάλασσα να την αράξω.

0: Γίνεται στον κόμβο για συμφωνία στα Μουδανιά. Ψιλοπράγματα, αλλά εκεί τώρα εκ περιτροπής προσπαθούν να εξυπηρετηθούν, μπαίνουν, βγαίνουν στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας.
1: Αλλά η αστυνομία εκεί είναι δίπλα, θα το τακτοποιήσει.
0: Ναι, εννοείται. Τώρα μόλις έγινε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
6: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΙΚΑ Σερών. Τηλέφωνο 23 21 0 64 610, κινητό 6977 686 88.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Η έννοια τρόχο βίλα είναι μαϊμού από μόνη της. Σαν και δώσε μου το στυλό σου λίγο. Η έννοια τρόχο βίλα είναι μαϊμού. Έτσι δεν γίνεται βίλα πάνω σε τροχό. Είναι μια διφενιά σαχλαμαριστάν, την οποία έχουν εφαρμόσει μερικοί καμπίστες και μας έχουν κλέψει χώρους από τα κάμπινγκ και τις έχουν κάνει τάχα μου βίλες πολυτελείες και τις νοικιάζουν 100 και 150 τη βραδιά. Το έχει κάνει ο Αρμενιστής, το έχει κάνει το Καλαμίτσι, το έχει κάνουν κανένα 2-3 κάμπινγκ και μας δουλεύουν ασυστόλως. Μας κοροϊδεύουν σε βάρος της μέσης ελληνικής οικογένειας που έπαιρνε το τροχόσπιτο και τη σκηνή για να πάει να τη στήσει για 10 μέρες να κάνει διακοπές. Και τώρα οι μάγκες το έχουν γυρίσει σε τροχοβίλες και το Υπουργείο και οι αρχές της χώρας κάνουν την πάπια. Διότι θεωρούν ανάπτυξη όλο αυτό το σύστημα σε βάρος της οικογένειας που θέλει να πάρει τα πραγματάκια της και να πάει να κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Το έχουμε γυρίσει όλο στο ξεφτύλισμα. Και δεν φτάνουν αυτά τώρα. Αρχίζουμε να δημιουργούμε και κάμπινγκ στη θέση των κάμπινγκ, που δεν είναι εύκολο να γίνει κάμπινγκ. Χρειάζεται πολλά πράγματα. Τα κάμπινγκ πρέπει να εξυγχρονιστούν στις εγκαταστάσεις τους. Δεν φτάνει αυτό τώρα. Εμφανίζονται και μερικοί οι οποίοι παίρνουν κάτι σκηνές οι οποίες είναι ειδικές πολυτελείες για διαβίωση μέσα στη φύση, υποτίθεται, ενώ ουσιαστικά μετατρέπουν το κάμπινγκ σε μια μόνιμη εγκατάσταση την οποία την νοικιάζεις. Άρα δηλαδή νοικιάζεις, είναι νοικιαζόμενα δωμάτια. Είτε είναι με τέντα, είτε είναι οι λεγόμενες ψεύτο τροχοβίλες. Δημοσιεύω λοιπόν ένα άρθρο στο οποίο φαίνεται πολύ καθαρά ότι είναι ψεύτο τροχοβίλα. Δεν φτάνει η έννοια τροχοβίλα είναι μαϊμού. Εδώ βάζω και μπροστά και το ψεύτο τροχοβίλα για να καταλάβετε όταν θα δείτε τη δημοσίευση στο Άρθες πώς δουλευόμαστε και πόσο κορόιδα θεωρούμε τουρίστες οι οποίοι έρχονται υποτίθεται για να κάνουν λίγες μέρες διακοπές και ξεφτελιζόμαστε σαν χώρα και σαν πολιτεία και σαν κράτος με αυτό το ρεζιλίκι να κατασκευάζουμε πράγματα τα οποία είναι, τι να σας πω δηλαδή, είναι μια μεγάλη ντροπή. Και βέβαια προσελκύουμε και φτηνό τουρισμό, ο οποίος είναι τουρισμός της Αγιονάρας. Δεν φταίνει οι άνθρωποι, δεν έχουν λεφτά. Okay, μόνο οι πλούσιοι θα πηγαίνουν στις θάλασσες, αλλά βρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα το βρήκαμε το κόλπο. Ψευτομεζονέτες, κοτέτσια. Νοικιάζουμε και τις ταράτσες. Σε λίγο θα νοικιάσουμε και τους βόθρους. Ετοιμαστείτε. Πάμε στον όρμο Παναγιάς. Φεύγει για Άγιο Όρος ο Γιαλαμπούκης. Κωνσταντίνε.
11: Ένα πολύ ωραίο φυσικό λιμανάκι, στο οποίο όμως για να κατεβείς κάτω πρέπει να είσαι πολύ τυχερός ή πολύ τυχερή. Δεξιά και αριστερά παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Άστο, ο δρόμος είναι πολύ στενός.
10: Χάλι μαύρο, στενό, μένει αυτό παρκαρισμένα.
11: Απίστευτο.
10: Ρουμάνος, Βούλγαρος, μπαίνει, βγαίνει ο ένας πάνω στον άλλον σε κάτι διαμερισματάκια και μπροστά πέντε εστιατόρια τα οποία είναι και πολυτελείας. Δύο εξ αυτών μάλιστα είναι και με βραβεύσεις. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, βγάζουν και τα τραπέζια τους μέσα στα κεφαλόπουλα.
11: Απίστευτο μποτιλιάρισμα έχει και εδώ. Τέτοια μέρα.
10: Δεν είναι μποτιλιάρισμα, δεν υπάρχει δρόμος.
11: Δεν υπάρχει, ναι. Είναι δεξιά-αριστερά παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα και χωράει μόνο ένα αυτοκίνητο. Βλέπεις το αυτοκίνητο απέναντί σου να ανεβαίνει, εσύ κατεβαίνεις.
10: Πού να
11: πάω.
10: Στο πω να αφήσει τα μάξι έξω και να πας με τα πόδια, αλλά δεν σε πρόλαβα.
11: Τι έφτασα πάντως σε αυτό το φυσικό το λιμανάκι και πέψαξα ψέμα να βρω.
10: Τι ωραίο μέρος, παιδιά. Τι ωραίο μέρος. Για πες μου.
11: Ψάχνω να βρω κανένα έτσι σκάφος το οποίο κάνει κρουαζιέρα. Από εδώ ξεκινούν κρουαζιέρες. Μπορείς να φτάσεις μέχρι και το Άγιο Όρος.
10: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς κρουαζιέρες, είναι βόλτες με σκάφος.
11: Βόλτες, ναι.
10: Παράλληλα με την ακτογραμμή του Αγίου Όρους από τα 500 μέτρα και μέσα.
11: Ναι,
10: και επίσης και
11: σκάφος...
10: Αμουλιανή έχει και νομίζω και περνάει και από την Αμουλιανή μια βολτούλα που είναι πολύ ωραίο ταξιδάκι. Για πες μου.
11: Τέτοιο σκάφος δεν έχω βρει εδώ στη Μαρίνα. Υπάρχει το ferry boat, η παντόφλα. Σε μία ώρα από ό,τι μου είπαν θα επιβιβάσει οχήματα και επιβάτες
10: για
11: το Άγιο Όρος. Για το Άγιο Όρος, ναι. Και βλέπω και ένα ωραίο σκάφος, ένα καταμαράν Λαμπέλα Βίτα.
10: Με τι σημαία?
11: Αυτή η σημαία τώρα είναι κόκκινη και στο τέταρτο πάνω αριστερά έχει αγγλική σημαία.
10: Έχει την αγγλική σημαία. Νομίζω ότι είναι σημαία Μάλτας.
11: Μισό δευτερόλεπτο λίγο, επιτρέψτε με. Good morning. Where from? From?
10: Παιδιά, δεν αντέχω αυτό το where are you from.
11: Λοιπόν, προσέξτε, το κατάλαβε ο ναύτης, το πλήρωμα δηλαδή, από τη Βουλγαρία είναι, λέει. Βούλγαρος είναι αυτός που το έχει,
10: ναι.
11: Λαμπέλα Βίτα, και η σημαία, όπως σας είπα, είναι κόκκινη και στο 1 τέταρτο έχει την αγγλική σημαία.
10: Είναι σημαία μας Μάλτας. Μπορεί να είναι νοικιαζόμενο, μπορεί να είναι δικό του και να το έχει νοιολογήσει στην Μάλτα.
11: Ναι.
10: Ωραία. Εντάξει, Κώστα.
11: Ακόμα και αυτό πάντως κουνιέται. Και ακόμη και εδώ στο λιμανάκι έχει
10: ένα. Έχει σηκώσει αέρα. Θα δυσκολευτείς να δεις τις βάρκες, αλλά νομίζω ότι η μέρα η χθεσινή ήταν χαρακτηριστική μιας πίεσης που δέχεται το διάπορο από εκατοντάδες ενοικιαζόμενα βαρκάκια σαν τις παλιές γουρούνες της της Κρήτης.
12: Παρακαλώ.
11: Κατευθύνομαι Βουρβουρού τώρα.
10: Φεύγεις?
11: Ναι. Φεύγω, κατευθύνομαι Βουρβουρού.
10: Εντάξει. Για να δούμε.
13: Μιλήσουμε με ένα φίλο ο οποίος κυκλοφορεί στη Χαλκιδική. Και πριν τον ακούσουμε, να σας πω ότι μιλούσαμε με τον Χρήστο προηγουμένως που λέγατε για μποτιλιάρισμα στον όρμο Παναγιάς. Έχει και στο Σταυρό. Είναι σταματημένη από την είσοδο.
10: Ναι, καλημέρα σας. Ακούμε.
14: Καλημέρα σας. Διερχόμενος είμαι προς Θεσσαλονίκη. Απλά να ενημερώσω. Το φανάρι της Νικήτης έχει αρκετή κίνηση, αλλά μεγαλύτερη κίνηση και σταματημένα, θα έλεγα, πολλή ώρα. Είναι στο φανάρι του Πολυγύρου, εκεί που πάμε στο, δηλαδή όπως ερχόμαστε ειδικά
10: για να κινήσει πολύ.
14: Συγγνώμη, ο δρόμος πιο πολύ κίνηση έχει για να πας προς Νικήτα. Και τα δύο ρεύματα έχουν, και ένα τροχαίο ελαφρύ έγινε στα Μουδανιά, εκεί κοντά στον Άγιο Μάμα στη διασταύρωση, αλλά με υλικές φαίνεται, δεν είχε τραυματία μάλλον.
10: Εσείς επαγγελματίες πηγαίνω έρχεστε?
14: Εγώ, ναι, όχι, πήγα απλά την κόρη μου στον Αρμενιστή το πρωί και δεν είχε μέρος ούτε να αφήσω το αυτοκίνητο στον Αρμενιστή τα 3 χιλιόμετρα παρκάρισμα.
10: Αριστερά, δεξιά, μπαίνοντας στην Κατηφόρα, δηλαδή στη στροφή επάνω, έχει αυτοκίνητα παρκαρισμένα.
14: Ναι, ναι, φυσικά, yeah. Γίνεται ένας χαμός. Δεν έχει θέση ούτε για έναν, περιμένει το κορίτσι ουρά για να πάρει θέση. Δεν υπάρχει θέση ούτε για έναν κατασκηνωτή, δυστυχώς.
10: Αφού και ο Αρμενιστής γέμισε τροχοβίλες, τι περιμένεις?
14: Ακριβώς.
10: Αυτά
14: λυπηρώ, έλεγα, πάρα πολύ. Λυπηρώ.
10: Ευχαριστώ πολύ. Τουλάχιστον οι του Αρμενιστή έπρεπε να σεβαστούν το ότι βρίσκονται πολλά χρόνια στο σημείο και έπαιξαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός κάμπινγκ με μια βασική υποδομή, και να σεβαστούν τους ανθρώπους που τόσα χρόνια φρόντισαν και μεγάλωσαν τις οικογένειές τους. Τώρα αυτό που λέω εγώ βέβαια ακούγεται λίγο ρομαντικό, αλλά νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να παρέμβει στην υπόθεση τροχοβίλας. Νομίζω ότι το ξέρει πολύ καλά και κάνει την πάπια στην κυριολεξία.

0: ζήτησε, θέλει κάτι να πει για την έννοια της τροχοβίλας. Παρακαλώ.
1: Επειδή τυχαίνει και πηγαίνω σε αυτά τα κάμπινγκ που αναφέρεται κιόλας, αυτός ο όρος ο καινούριος που έχουν προσθέσει κάποια, τα περισσότερα κάμπινγκ, τα ιδιωτικά, είναι το κλάμινγκ, το κυριλέ, το πολυτελές κάμπινγκ. Το έχουν ονομάσει έτσι, χρεώνουν κάποια σπιτάκια, κάποια κοντέινερ, κάποιες σκηνές με τις χρώσεις που είπατε κι εσείς. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποια κάμπινγκ τα οποία έχουν σταματήσει να δέχονται σκηνές, όταν παίρνεις τηλέφωνο και τους λες ότι έχω μια σκηνή για δύο άτομα, για τέσσερα άτομα και θέλω να κάτσω τρεις μέρες, πέντε μέρες, σου λένε ότι δεν έχω χώρο για σκηνή ή ότι δεν δέχομαι σκηνές, γιατί φέτος άκουσα και αυτό. Πήρα τηλέφωνο σε κάμπινγκ και άκουσα...
0: Σε ποιο κάμπινγκ τηλεφωνήσατε και σας είπαν δεν δέχομαι σκηνές?
1: Σε ποιο κάμπινγκ?
0: Ναι, ναι.
2: Θα το δώσω πίσω.
1: Θέλετε να σας πω τώρα, στην Ακτιονίρου.
0: Ναι, να μας πείτε αγαπητέ μου τι ψέματα λέτε, γιατί δεν καταλαβαίνω φυσικά.
1: Στην Ακτιονίρου που λέει κάμπινγκ.
0: Λοιπόν, οι κύριοι, αν θέλουν μόνιμες εγκαταστάσεις, να δηλώσουν τα τετραγωνικά τα οποία κατασκευάζουν. Μας δουλεύουν ασύστολα, θέλουν να μας πετάξουν έξω από τις ακτές, να μετατρέψουν μαϊμού τροχοβίλες και σκηνές κλάμινγκ, γκλαμουριές, για να πετάξουν την ελληνική οικογένεια και τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να έχουν 100 και 150 ευρώ την ημέρα να πάνε διακοπές. Είναι κόλπο και η πολιτεία πρέπει να το σταματήσει και πρέπει να φωνάξετε. Μη με αφήνετε μόνο απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί θα με φάνε. Αυτό σας λέω μόνο και παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπετε ότι έχει 2-3 χρόνια που χτυπάω κουδούνια. Ο κύριος έχει περιγράφει την κατάσταση, για να μην λέτε ότι τα λέω μόνος μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε, και η πολιτεία κάνει την πάπια.
1: Εγώ ξέρω ότι παίρνω τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν με δέχονται πουθενά, ειδικά άμα πω για 2-3 μέρες. Μου έχουν πει και ελάχιστοι που μπορώ να μείνω 3 μέρες, 5 μέρες. Αλλά θέλω να πω ότι κάποια κάμπινγκ, αν δεν δέχονται σκηνές, τουλάχιστον να βγάλουν τον όρο κάμπινγκ. Δεν είναι κάμπινγκ. Από τη στιγμή που δεν δέχεσαι σκηνές, δεν είσαι και κάμπινγκ. Ονόμασε την τοποθεσία σου, το ξενοδοχείο σου, κάτι άλλο. Μη με βάζεις και εμένα στον κόπο να παίρνω τηλέφωνα και να ρωτάω τι να κάνω. Αφού δεν δέχεσαι σκηνές, είσαι κάμπινγκ. Κάτω κάτι άλλο, κάτω κλάμπι, κάτω ό,τι θέλεις. Αυτό ήθελα να πω και συγχαρητήρια που...
0: Σας ευχαριστώ αγαπητέ μου, να είστε καλά, καλημέρα σας. Έχουμε πολλές φορές συζητήσει το θέμα αυτό και πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον και οι ξενοδόχοι και οι ενοικιαστές δωματίων οι οργανωμένοι, διότι το συγκεκριμένο θέμα σας τρώει και το χώρο. Εσείς παιδεύεστε για να χτίσετε μια νομιμότητα, ελπίζω ότι πηγαίνουμε στη νομιμότητα σιγά σιγά για να συμμαζευτούμε, και η ακτή ονείρου Σάκη είναι νομίζω ανάμεσα στον Αρμενιστή και στο και ανεβαίνοντας πιο βόρεια από τον Αρμενιστή, ξέρω και ποιος έχει, είναι νοικιασμένα εκτάσεις από τα μοναστήρια και σιγά σιγά θέλουν να τα μετατρέψουν βέβαια σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, παραβιάζοντας τους κανόνες και όλα τα υπόλοιπα, κλείνοντας όλες τις ακτές με ομπρέλες και όλο το σύστημα. Έτσι είναι αγαπητοί μου, θα χειροτερέψει κι άλλο, και τα παιδιά μας που δεν έχουν τη δυνατότητα, καθώς ξεκινούν τη ζωή τους και θέλουν λίγες καλοκαιρινές διακοπές, δεν πρόκειται να πλησιάσουν τις ακτές αυτές. Γιατί οι κύριοι έχουν μετατρέψει όλα αυτά σε, όπως σας το περιέγραψα προηγουμένως. Θα πάμε με τον Κωνσταντίνο τώρα στη Βουρβούρο. Έχει σηκώσει αέρα όμως. Προσοχή θέλει με τις βάρκες, παρακαλώ.
3: Ειδικά με τα κάμπινγκ εδώ πέρα που βάζουν τροχοβίλες. Εγώ ξέρω ότι παίρνουν και επιδότηση τα κάμπινγκ. ΕΣΠΑ για να βάζουν και τροχοβίλες.
0: Ποιος το λέει
3: σε αυτό? Έχουν πάρει και επιδότηση απάνω σε αυτό το θέμα. Θέλει λίγο ψάξιμο. Δεν
0: τι
3: το
0: να θέλει λίγο
3: στιγμή.
0: Ψάξιμο, γιατί αγαπητέ, δεν είναι. Τι, αν είναι κάτι, γιατί να θέλει ψάξιμο, θα πρέπει να είναι, το ξέρουν όλοι.
3: Δηλαδή από άτομο που δούλευε σε κάμπινγκ μου είχε πει, μην παίρνουν επιδότηση για αυτή τη δουλειά. Για να βάλουμε τροχοβίλες, και όντως στέλνουν τις τροχοβίλες, πετάνε τα σκηνάκια έξω, γιατί οι τροχοβίλες όπως τις χρεώνουν και τις χρεώνουν δίκην ξενοδοχείου πολυτελείας, βγάζουν πολλά περισσότερα. Απλά. Και το σκηνάκι αυτή.
0: Θέλουμε λοιπόν να ρωτήσουμε την ελληνική πολιτεία, ευχαριστώ αγαπητέ μου, αν η δόμηση αυτή που γίνεται κανονικά στις περιοχές αυτές που είναι, δεν είναι τροχόσπιτα, ούτε είναι αυτοκινούμενα. Είναι μόνιμες κατασκευές, παραβιάζοντας τους κανόνες δόμησης των θέσεων αυτών. Έτσι. Είναι μαϊμού τροχοβίλες. Τώρα εσείς μου λέτε ότι παίρνουν και επιδότηση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Δώστε μου λίγο μια ανάσα. Ευχαριστώ για τη διαμαρτυρία. Και... ευχαριστώ, μιλήστε.

0: απόψε.
1: Μου λέει ένας φίλος ακροατής, εδώ το κάμπινγκ, ποιο κάμπινγκ αγαπητέ?
2: Χωρίς θάλασσα μπροστά.
1: Χωρίς θάλασσα μπροστά, χρεώνει
2: 150-200. Κάτι τρισάφυλλα. Παγόνια, πέστα. Τροχόσπιτα, πέστα. Πάντως δεν ξέρεις τι είναι. Ένα πράγμα άσχημο. Δεν θα χρεώνουν πολλά ο αρμενιστής και οι ακτοί ονείρου. Εννοείται ότι θέλουν να τους βγάλουν. Αλλά ως πότε θα πάει αυτό? Αν δεν δίνουμε σημασία και αν δεν πάμε, ας γεμίσει οι Βούλγαρους. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν.
1: Θα μας διώξουν από την πατρίδα μας. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Εγώ δεν μπορώ να πάω σε ένα μέρος γιατί έχουν παραβιάσει κάθε κανόνα. Κοροϊδευόμαστε δηλαδή τώρα για αυτό το πράγμα. Μια τροχοβίλες, μια τα beach bar, μια τα ξενοδοχεία. Τι θα μείνει, ρε παιδιά?
2: Εδώ σε βγάζουν από παντού πλέον. Εδώ σε βγάζουν και τα κάμπινγκ. Ένας φίλος με τροχόσπιτο τον κάνανε τη Σκοτίνα. Πού από τη Σκοτίνα? Και βρήκε στο Σταυρό. Τώρα μιλάμε για 3-4 χιλιάδες τη σεζόν το τροχόσπιτο. Δεν πάω να νοικιάσω καλύτερα? Όχι, τώρα στη Σκοτίνα.
1: Ναι.
2: Άμα είναι τότε, δεν έχουν δίκιο στην Μύκονο που ζητάνε 500 ευρώ τη βραδιά?
1: Μα θα φύγουμε εμείς από την πατρίδα μας για να έρχονται ξένοι? Τι λέτε?
2: Μπορεί να φύγουμε, τι να κάνουμε? Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική πολιτεία δεν προστατεύει βέβαια τον πολίτη, έτσι, και το δικαίωμά του να κάνει ολίγες μέρες διακοπές, και έχουμε μετατρέψει τη ζωή μας σε υπηρέτες του τουριστικού προϊόντος, το οποίο έχει φτάσει σε σημείο σαγιονάρας και κανιβαλισμού.

Επιστρέφω σε λίγο. Δώστε μια ανάσα, σας παρακαλώ. Τις διαμαρτυρίες σας θα τις δείτε στο αρθές. Άλλοτε είναι φωτογραφίες και βίντεο, άλλοτε είναι φωνητικές θέσεις και διαμαρτυρίες και άλλα πολλά.

πρόβλημα, το ατύχημα που περιγράφαμε νωρίτερα στον κόμβο Μουδανιών με Σιθωνία και τα λοιπά, βγάζει τεράστια δυσκολία το να πάει κανείς προς Σιθωνία πάνω στη γέφυρα. Ευχαριστώ, Πανώ. Καλή διαδρομή.

0: Είναι συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδίκη.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο του Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειας Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας.
9: Γεια μας.
10: Γεια μας.
7: Διαφορετικά.
9: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή Ταβέρνα ο Σάκης.

0: ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρού Δησερών. Οικογενειακή ταβέρνα. Ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
3: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
4: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
5: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
5: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
5: 5η 27 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
5: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
4: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
8: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Αίρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: 12 ακριβώς.
1: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου. Του, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Το πήραμε.
6: Ποιο πάλι, Βρετάκι?
5: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
6: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
5: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
6: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
5: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
8: 355-54.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
2: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
2: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Σιλική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
0: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
1: και 6944-621368.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
2: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης.
4: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
2: Μπορούμε και το κάνουμε.
4: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
2: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-43-73-79-6. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
7: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειες Ερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: Autocars Κουρτέσης.
8: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
8: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
9: χρώματα.
7: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
10: Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
11: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
11: Επίσημα.
10: Μοναδικά.
11: Με πολυετή εμπειρία.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
1: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης, κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.

0: διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Φίλοι,
1: για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιο. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7. Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
7: BMW,
8: Mini Cooper,
7: Volvo,
8: Volkswagen,
7: Audi,
8: Seat,
7: Skoda.
8: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
7: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
8: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
7: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
8: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
7: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
8: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
7: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
8: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
7: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
8: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
7: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
8: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
7: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργένη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.

στα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν μ' αγαπούσες.
1: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή? Τον βρήκες. Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
7: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
7: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
13: χειρουργικών μηχανημάτων. Αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
16: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
18: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
19: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης, κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
3: 355 54.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι.

0: Εσωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699 59 42 921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323 024 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Το πήραμε.
4: Ποιο πάλι, Βρετάκι?
3: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
4: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
3: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
4: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
3: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
4: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323 051 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 024 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323 025 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε. Βασίλη.
2: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η 27 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23253-00408
6: και 6944-6213-68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση δουλεύει τα ιαντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων ΕΚΑΛ λειτουργεί με ISO 9001 με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 24 69. ΝΙΚΑΛ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
1: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
3: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνηση. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για σταυτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί. Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
1: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή? Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
0: Βουτιές. Σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: μωρό, δε μωρό. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Σε λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας

0: Γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
2: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΟ και εξοικονομώ.
1: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
1: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα.
2: Μοναδικά.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: Autocars Κουρτέσης.
8: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
8: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
10: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: καλά. Το όχι.
1: Δηλαδή.
2: Πρέπει να κάνει φεύγους κάτι που έχει φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο. Ωραία, ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
3: θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, περίμενε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
1: Να το. Καλά.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό, είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Βασιλία. Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους.

0: παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων ΕΚΑΛ λειτουργεί με ISO 9001 με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. ΝΙΚΑΛ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Feel it.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευση τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
4: και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 3-55-54.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
7: Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσόρο όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύριο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
11: Το πήραμε!
12: Ποιο πάλι, βρετάκι!
11: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Κάντζα!
12: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
11: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
12: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
11: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
12: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 23 25 0 24 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
6: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
6: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
6: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος

0: 697-768-6688.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέρη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
3: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή? Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
6: 355 54.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
2: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

αναφύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί.

0: Εδώ ο χρόνος κυλά διαφορετικά.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια, με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό κι όπως έστρωσες σκηνή.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka's Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε!

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
6: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Το πήραμε.
9: Ποιο πάλι, βρετάκι?
8: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
9: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
8: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
9: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
8: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
3: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύριο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζετε να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα,
6: κλειδαριές,
4: φωτισμός,
6: μπαταρίες,
4: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
8: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
9: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες, έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι, μεγαλοχώρης Ερών.
10: Κρατήσεις 23 253 00 408
4: και 69 44 62 13 68.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 23
13: 2-21-0-64-610 κινητό 6977-68-66-88.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
15: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
16: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο.

0: Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: και τρέχω.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
6: και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
7: 355 54.
5: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.

0: τώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Έχω που λέτε εκεί στα σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.

0: Πολύο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
1: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία,
3: στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Σε λίρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας μάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο έρωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις, τη ζωή σου που τη χαραμίζεις. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει,

0: χαρά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2-3210-3740-7.
4: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2-3-25-0-24-9-38. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγουστού στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
2: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
2: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
2: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.
2: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
4: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στο Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη. Η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί!
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
2: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
5: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειο Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

0: ανοιγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
1: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη,
0: από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
1: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
0: Auto Cars Courtesis.
1: Α είσοδος Ηράκλειας.
0: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
1: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε! Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

Πίστεψε. Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23 253 00 408.
2: Και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
2: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
2: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.
1: Πόση μοναξιά, πόση μοναξιά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka's Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka's Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών. Διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Σιλική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Αγάπη μου, γιατί είσαι στεναχωρημένος?
2: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν?
1: Ποιοι?
2: Οι γονείς μας.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Μαμά.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Καλή χρονιά! Ο Γαλαξίας 92,1 εύχεται σε όλους μια νέα συναρπαστική χρονιά. 2025 ευχές από τον Γαλαξία 92,1 για τη Συντική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Bye bye my darling. You told me without saying and went away.

Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.